0: ζωές να κλαίω.
1: Ερωτόκλητος.
2: Σπέρνω χαρές, μα βάσανα και δάκρυα θερίζω. Και κρεμισμένα όνειρα στο τέλος.

πουλάτα από εδώ πάτησε, μα θα έρθει και η σειρά της. Μα θα έρθει και η σειρά της, μα θα έρθει και η σειρά της.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Να σου αέρας να παίρνες με μέσα στα σωτικά μου.
0: Ερωτόκριτος.

0: υπόκριτος.
1: Γελάς που έφυγα μακριά και έχω αγκαλιά τον πόνο. Μα όλα λένε, δανεικά γυρίζουν με το
2: πόνο. Είχα μια αγάπη, θάλασσα πλάτια,

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έχω τα πλούτη βασιλιά και προύχοντα τα έχει. Μες στη διτσίτζη αγκαλιά και ας έχω δούλου θέση.

0: Ερωτόκριτος.
1: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
0: Ερωτόκριτος.

0: με τρόπο.
1: Στους 87,9. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αν είναι η σκέψη μου αφορμή και σε κρατεί θλιμμένη, να τη μαλώσω στη δοχή του νου σου, να μην μπαίνει. Γιώργης Σταυρακάκης.
2: Μιχαλόπουλος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κι αθάνατο να βρω νερό θα το κρατώ για σένα. Εγώ δεν πίνω, αφού εσύ είσαι η ζωή για μένα.
2: Μαγιά είδα αγάπη, μαγιά είδα αγάπη μου γλυκιά. Μαγιά είδα τη, μαγιά είδα τη.

στα δώματα και στις γωνιές. Αχ τα περασμένα χρόνια, αχ όσο θωρώ τα χιόνια, αχ όσο θωρώ τα χιόνια, αχ τα περασμένα.

μένει σε χαϊδεμένο μου και ροδινίζει η μέρα. Και ροδινίζει η μέρα και βγάλε το κορμάκι σου στο

να μου είναι πέτρα να χτιστώ στη χώρα στο πεντένι. Στη χώρα στο πεντένι για να θωρώ την αγαπώ

Λιος της αυγής και της νυχτιάς φεγγάρι. Και της νυχτιάς φεγγάρι θα χα κι εγώ τα κάλλη σου, την ίδια σου τη χα.

κύμα τρέχει το νερό, στο σώπατο στερνιάζει. Στο σώπατο στερνιάζει μια λεμονιά χωστή καρδιά, μικρή

πριλάτι μου σκέψη του λογισμού μου. Σκέψη του λογισμού μου κοντό, κοντό να μ' αγαπάς κι εσύ, όσο έχω εγώ στο νου μου.

κι ώρα να μη βαστάξω. Με το γαρίφαλο καρπό, με το γαρίφαλο καρπό, το λουζιστό κορμί σου.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκτητος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: φως στο σκοτάδι το πηχτό.
1: Ερωτόκριτος.
2: Μέσα σε ένα βλέμμα μου κρύψου να τα σφαλίξω. Τα μάτια μου κι αλλού ποθές να μην ξαναξανοίξω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Τρέχει, τρεχούμε ένα νερό σε ελπίδας μου τη βρύση. Και δεν θα διάσει, λέει, ώστε να ζω όσους και να αποτίσει. Οθέ για πούμε δυστυχία τύχει να περάσεις. Στις σκέψεις μου τον αχιανό κάτσε να ξαποστάσεις. Και από την πηγή της υπομονής κρυζό νερό να πάρεις. Για τις ανηφόρες της ζωής που θα σε περπατάρεις. Να σου φανεί πιο εύκολη του πόνου η ανηφόρα. Για θα σου λέει μια φωνή της ελπίδας σου προχώρα. Κι ας σου παντήξει το θεριό που πόνο τον ελένε. Πάλεψε δίχως δάκρυα τα μάτια σου κι αγγένε. Τότε θα νιώσεις νικητής πως τη ζωή σε πάλι. Γιατί θα δεις της ελπίδας σου τον ήλιο να προβάλλει. Τότε θα πεις μουρμουριστά η ζωή δεν τελειώνει. Γιατί έχει ομορφιές πολλές όσο για σε πληγώνει. Πιάσε της ελπίδας στο δεντρό τότε να τον πολλιάσεις. Κι από τα κέντρια που θα βγουν στον κόσμο να μοιράσεις. Σε πονεμένο ό,τι κι αν πεις. Είναι ελπιδοφόρο. Γιατί είναι η παρηγοριά στον πόνο, Θείο Δόρα.

0: φτιάξαμε όσο πέρδικας που είναι ζευγάρωμη.
1: Αφού κατέχω ο χωρισμός, αφού κατέχω ο χωρισμός.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φτάνει να είσαι εσύ καλά, γιατί αν εμπείς για μένα, κουράστηκα να αισθάνομαι τα μάτια μου κλαμμένα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
3: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
0: Ακούμε κριτικά.

Γεια στο σ' αγαπώ, της είπα. Κοίτα με σαν να τσίλεγα.

87,9. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ζημιές σε περίπου 100 σπίτια έχουν προκαλέσει οι διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια. Σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Κλειστές σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, το Γυμνάσιο Προκοπίου και ο Παιδικός Σταθμός Μαντουδίου λόγω των σεισμικών δονήσεων. Κανονικά οι πανελλαδικές εξετάσεις. Μαζικό πλήγμα σε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος φέρεται να ετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι πράγματι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς. Σοβαρή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή καθώς το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ, την πρώτη από την έναρξη της εύθραυστης εκεχηρίας τον Απρίλιο, εξέλιξη που περιπλέκει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tributes των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.
7: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
7: Σγουρό βασιλικάκι μου, εκιά που στέκεις στα σου. Εκιά που στέκεις στα σου.
0: Μόνο κριτικά.

0: γωνιά μου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ανάθεμά σε στεναγμέ του πόνου μου τελάλι. Δε θέλω εγώ ντε πονώ να το κατέχουν άλλοι.

0: Πρωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το γάνασε εδώ καιρούς να σαν τα μόσο. Καιρούς να σαν τα μόσο.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
4: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
3: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
4: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
3: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
4: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
3: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
5: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών.
9: Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11.39 το κιλό. Μπριζόλα λεμού ή καρέ 6.35 το κιλό. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3.90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5.88. Μάκβελ σπαγγέτι 650 γραμμαρίων 0.74. Νεομάτ σκόνη και υγρό 45 μεζούρες 4.95. Φα αφρόλουτρο 750 ml 1-1 4.99. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 2.05. Κρασί τιτάκης λευκό ροζέ ρετσίνα 1,5 λίτρο 4.24. Τυρόπιτα Α 3.99. Νέσκαφέ 200 γραμμαρίων 7.34. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 92 0 53 500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 92 0 22 242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
18: Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού από τα παίρνει ο αέρας. Και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.

και να ξαναγινούμουνε 10 χρονών κοπέλι. 10 χρονών κοπέλι να ζήσω χρόνια όμορφα.

αυτές τις όμορφες στιγμές να θέλα ξαναζήσω. Να πάρω απάνω το στενό να σμίξω τσιγερό τους. Αχ, να σμίξω τσιγερό τους, να

όσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, κι ό,τι έχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα γκρασάκι.

0: χρόνια και μαζί εμείς έψανε και εκείνη. Εμείς έψανε και εκείνη, μα η μορφή του στην καρδιά ώστε να ζω θα μείνει. Μα η μορφή του στην καρδιά ώστε να ζω θα μείνει.
1: Ωραία, φτάξαμε πάλι στη Δευτέρα. Πώς θα καταφέραμε έτσι? Είναι Δευτέρα 8 του Ιούνιου. Μέχρι να το καταλάβουμε θα έχουμε φτάσει 8 Ιούλη. Οπ. Τι έπαθες εσύ? Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα με ρωτόκριτο. Καλημέρα με κριτικό να μας τα χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Για τις επόμενες 3 ώρες στον αέρα θα είμαστε. Μην μας χάσετε. Σήμερα ποιος εορτάζει? Καλλιόπη λέει το εορτολόγιο. Πόπι, κάλια, πίτσα. Ωραία. Ναυκράτιος, Ναυκράτης. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Ωκεανός, η αγάπη σου. Να πούμε για τον ωκεανό, μαντινάδες. Και για το πέλαγος. Είναι πιο μικρό το πέλαγος, αλλά δεν περάζει. Πάμε για μια γρήγορη ενημέρωση. Χανιά, συνελήφθη Γερμανός για κατασκοπία. Φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροπλάνα. 2 χρόνια έμενε στην Κρήτη, στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς. Χανιά, προσπάθησαν να περάσουν με ντρόουν, λάμες, γάντια αναρρίχησης και κινητά στις φυλακές Αγιάς. Όλα αυτά τα κουβαλούσε το κινητό, το ντρόουν. Ηράκλειο, φωτιά σε μονοκατοικία στο Τσαλικάκι, στο νοσοκομείο ένα άτομο. Χερσόνησος, 27χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία σε ξενοδοχείο, μεταφέρθηκε στο Παγνί. Ηράκλειο, συνελήφθη 80χρονη μετά από καταγγελία του πρώην σύζυγού της για απειλή με μαχαίρι. Χερσόνησος, ομόφωνο όχι στην δημιουργία δομής μεταναστών στον Καρτερό. Άγιος Νικόλαος, συνελήφθησαν 2 άτομα με κάναβη.
2: Ο καιρός.
1: Σύμφωνα με την έμιση μέρα στην Κρήτη, γενικά αίθριος ο καιρός, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Δεν θα έχουμε ούτε βροχές ούτε χιόνια. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνουμε. Μάλιστα, ωραία. Σιγά σιγά, πάμε στα νησιά. Γιάννη Ζαχαριουδάκη, Λίρα Νηφόρος.

χοχλιού. Πιάσε δύο σεφταλιές και τέσσερα πιάτα χοχλιούς μπουμπουριστούς πρωί πρωί έτσι να. Να λαδώσει το άντερό μας. Γεια σου Στέλλα Χρυσαγάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα σου, καλή εβδομάδα. Καλά μπάνια. Μιχάλη Κουρουμπάκη, καλημέρα, καλημέρα. Μιχαήλ. Στέλιο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα που είμαστε όλοι συντονισμένοι. Δροσιζόμαστε γύρω από το ραδιόφωνο. Καλημέρα, καλημέρα. Ωραία, ωραία, ωραία. Πού πάμε? Παιδιά, εξυπηρετούμε τους πολίτες. Πλέον, ευτυχώς δεν χρειάζεται έτσι να τρέχουμε. Έφοδος της αστυνομίας σε πολεοδομίες της Αττικής για εξυπηρετήσεις, συσσαγωγικά, έξι λήψεις βρήκανε πάνω από 330.000 ευρώ. Και γιατί τους πιάσατε, τους ανθρώπους? Μια εξυπηρέτηση κάνανε. Πήγαινα εγώ στην πολεοδομία, θέλω να χτίσω στον ποταμό απάνω. Γίνεται, γίνεται. Φέρε 30 χιλιαρικάκια. Σιγά το πράγμα. Θέλω να χτίσω μέσα στη θάλασσα, να έχω γείτονα το Ποσειδώνα. Γίνεται, φυσικά και γίνεται. Φέρε 50 χιλιαρικάκια και χτίσω όπου θέλεις. Κάνανε εξυπηρετήσεις. Το Άγιο Λάδωμα, το Άγιο Λαδοτήρι. Κρατάς το λαδοτήρι, λαδώνεις λιγάκι από εδώ από εκεί και κάνεις τη δουλειά σου. Δηλαδή, πού είναι το κακό, δηλαδή, να ανοίγουν οι πόρτες με το λαδοτήρι. Και σε άλλες υπηρεσίες, μερικές φορές και σε νοσοκομεία, από εδώ και από εκεί. Δηλαδή, για ποιο λόγο τους πιάσατε, δεν καταλαβαίνω. Εξυπηρετούσαν κόσμο, χτίζαμε πάνω στο ρέμα και μετά τραβούσαμε τα μαλλιά μας γιατί μας πήρε από ταμπό στο σπίτι.

Γεια σου Μαρία Καλεντάκη, καλημέρα Μαρία στα Στερούσια. Γιούλη καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα μας που ακούει. Καλή εβδομάδα, άκουσες και το χαμένο σου τραγούδι. Νίκο καλημέρα στη Μητρόπολη, καλή εβδομάδα. Πόπο λεφτά, κάτσε να ονειρευτούμε λίγο. Φτάνει λέει το 1 τρισεκατομμύριο δολάριο ο Elon Musk. Σου λέει ο άλλος, ψάχνω να βρω ένα ευρώ και δεν το βρίσκω. Και ο άλλος φτάνει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Τρισεκατομμύριο. Είναι δύσκολο λέει να αντιληφθείς το ποσό. Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX. Τρισεκατομμύριο. Και βλέπω το δημοσιεύμα από το CNN. Για να καταλάβουμε λέει πόσα πολλά λεφτά είναι αυτά. Ακόμη λέει και αν κάποιος ξόδευε 1 εκατομμύριο κάθε ώρα. Κάθε ώρα ξόδευε 1 εκατομμύριο. Σιγά το πράγμα, εύκολο. 1 εκατομμύριο πάω να αγοράσω, ξέρω εγώ, μία βίλα στο Ντουμπάι. Τι να σου πω, δεν ξέρω, σε ένα νησί. Μετά την άλλη ώρα 1 εκατομμύριο. Τι θα αγοράσω πάλι με 1 εκατομμύριο. Πάω να πάρω χρυσάφια, να πάρω ράβδους χρυσού. Μετά την άλλη ώρα άλλο 1 εκατομμύριο. Ακόμα λέει και αν ξοδεύεις κάθε ώρα 1 εκατομμύριο για να φάει αυτό τα λεφτά, πρέπει να περάσουν 100 χρόνια. Δεν προλαβαίνει να φάει τα λεφτά. Είναι και αυτό ένα άγχος. Ξέρεις τι είναι να έχεις λεφτά, να μην προλαβαίνεις να τα φας και να σε φάει ο χάρος πρώτα. Δεν έχεις ακούσει ότι ο άλλος πέθανε ο κακομοίρης και άφησε και 20 εκατομμύρια στα παιδιά του. Αυτός τι πήρε? Τίποτα. Αδικία, αδικία. Ακούει ο Άγιος Πέτρος να βάλεις ένα ATM στην είσοδο του Παραδείσου. Έχει φύγει ο άλλος και έχει αφήσει εδώ τόσα εκατομμύρια. Κρίμα, δεν είναι τα φανεί άλλοι. Να βάλει το ATM δίπλα στον Παράδεισο, εκεί στο δεξιά που μπες στον Παράδεισο. Έχει μια χαρουπιά. Ωραία. Κάτω από τη χαρουπιά να βάλει το ATM. Όποιος φεύγει και έχει αφήσει εδώ τα λεφτά, να πάει να βγάλει από εκεί. Γιατί πρέπει να δούμε τι θα γίνουμε. Είναι αδικία. Α, Θεέ μου, αυτό δεν το σκέφτηκες. Καλημέρα, καλημέρα. 28-92-053-500. Μαντινάδες για τον ωκεανό, για το πέλαγος, να πούμε. Παγκόσμια ημέρα ωκεανών σήμερα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά, Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

της ακρογυαλιάς νεράιδα Μαρία Σουλτάτου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Ευγενία στη Ρόδο. Στην όμορφη Ρόδο, καλημέρα. Θα μου πεις ποιο μέρος δεν είναι όμορφο? Ναι. Ξέρεις, ακούς πολλές φορές τηλεοπτικές εκπομπές. Α, στην όμορφη Κρήτη. Ω, στην όμορφη Εύβοια. Στην όμορφη Νάξο. Παντού όμορφα είναι. Φίλε Κώστα, καλημέρα. Αμαλία, καλημέρα. Βαγγελιό, καλημέρα στις μοίρες. Γεια σου Καμέλια, γεια σου Μανέλη. Φλόρα Παπουτσάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. 28-92-053-500. Αν μας ψάχνετε και θέλετε να μας βρείτε, πάει είμαστε, δεν πάμε πουθενά. Για τον ωκεανό, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Τι θα γίνει με το Ελνίνιο, με τους ωκεανούς που θερμαίνονται? Να πούμε για τον ωκεανό και για το πέλαγος θέλουμε. Να μην το ρίξουμε το πέλαγος, μπορεί να είναι πιο μικρό, αλλά... Γιώργο, καλημέρα και σε σένα, καλή εβδομάδα. Ό,τι άλλο δεν έχουμε πει θα το δούμε σε λίγο. Πάμε γρήγορα στη χώρα πριν πάρουμε την κατηφορά. Είδα γίνεται στην Ελλάδα. Ζημιές σε σπίτια, μαγαζιά και εκκλησία από και κατολιστήσεις στην Εύβοια μετά τους ισχυρούς σεισμούς. Πρόστιμο 270.000 ευρώ σε 55χρονο που εγκατέλειψε 9 γατάκια στην Θεσσαλονίκη. Αυτά τα πρόστιμα αναρωτιόμαι πληρώνονται, δηλαδή λέει 200.000, 300.000, 800.000, αυτά πληρώνονται ή τι γίνεται? Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Δομοκό και Σαλαμίνα. Συνελήφθη 25χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 15χρονη στη Θεσσαλονίκη. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Συνελήφθη Τούρκος στην Ιγουμενίτσα. Έκανε μεταφορά τι? 110 κιλά ακατέργαστης κάναβης. Στην Αγία Παρασκευή λαμπάδια σε υπόγειο γκαράζ κάηκαν ολοσχερώς 6 αυτοκίνητα. Αστυνομικοί έσωσαν την τελευταία στιγμή βία μετά τους ισχυρούς σεισμούς. Πρόστιμο 270.000 ευρώ σε 55χρονο που εγκατέλειψε 9 γατάκια στην Θεσσαλονίκη. Αυτά τα πρόστιμα αναρωτιόμαι πληρώνονται, δηλαδή λέει 200.000, 300.000, 800.000, αυτά πληρώνονται ή τι γίνεται? Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Δομοκό και Σαλαμίνα. Συνελήφθη 25χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 15χρονη στη Θεσσαλονίκη. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Συνελήφθη Τούρκος στην Ιγουμενίτσα. Έκανε μεταφορά τι? 110 κιλά ακατέργαστης κάναβης. Στην Αγία Παρασκευή λαμπάδια σε υπόγειο γκαράζ κάηκαν ολοσχερώς 6 αυτοκίνητα. Αστυνομικοί

Τούρκος στην Ιγουμενίτσα έκανε μεταφορά τι, 110 κιλά ακατέργαστης κάναβης. Στην Αγία Παρασκευή λαμπάδια σε υπόγειο γκαράζ κάηκαν ολοσχερώς 6 αυτοκίνητα. Αστυνομικοί έσωσαν την τελευταία στιγμή άντρα που ετοιμαζόταν να πηδήξει από τον έκτο όροφο κτηρίου στον Πειραιά. Πέλα, εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης, της πήραν 26 χρυσές λίρες και κοσμήματα. Αίγιο, συνελήφθη καταζητούμενος για δολοφονία Έλληνα στην Αυστραλία το 1999. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, έφοδος της αστυνομίας σε πολεοδομίες της Αττικής για εξυπηρετήσεις, εξυπηρετήσεις, φακελάκι, λάδωμα, γρηγορόσημο. 6 λήψεις βρήκαν πάνω από 330.000 ευρώ. Είμαστε στο 2026 και γίνονται ακόμα εξυπηρετήσεις στις υπηρεσίες. Δηλαδή ακόμα έχουμε το χούι αυτό, δεν φεύγει. Ναι. Πληρώνεις και κάνεις τη δουλειά σου. Έτσι λέγανε παλιά. Και άσε τα κορόιδα να τρέχουν, ε. Ναι.

0: Στο πρόσωπο, κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας, να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28 920 53 500. Κάνε την έκπληξή σου.
1: Παγώνα στα Βιανοδάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρήτη, κόρα μας τα Χανιά. Γεια σου Δημήτρη και Βούλα Τρανοδάκη, καλημέρα, καλημέρα στην Άξο. Όμορφη εβδομάδα να έχετε. Παιδιά, και καινούργιες κάμερες κάνουν λάθη. Ραντάρ έπιασε, λέει, γιαγιά στη Γερμανία. Αυτή είχε βγει στη γειτονιά η γιαγιά με το πι. Σου λέει να πάρω το πι να κάνω μια βόλτα. Έλα μου όμως που την έπιασε η κάμερα και μπερδεύτηκε η κάμερα και την έγραψε τη γιαγιά για υπερβολική ταχύτητα. Βγήκε καημένη ηλικιωμένη, σου λέει να βγω να με δει λίγο ήλιος, να δω, να πάρω λίγο βιταμίνη D, λίγο να δω τα χαγενό, να ζεσταθεί το κοκαλάκι μου. Και βγήκε η γιαγιά με το πι, κινούταν με το πι σιγά σιγά, τσούκου τσούκου τσούκου. Έλα όμως που την έπιασε η κάμερα και μπερδεύτηκε η κάμερα και τη γράψανε για υπερβολική ταχύτητα. Κατάσχεται το πι, πού πας χερά μου με το πι. Σε είδαμε που έκανες προσπέραση στη Φεράρι με 220 χιλιόμετρα. Σου λέει, για ποιο με το πίπε δεν μου βγήκα. Εδώ δεν μπορώ να... Με πονούν και τα πόδια μου και η μέση μου. Δεν μας ενδιαφέρει. Τελικά είδαν λέει, την κάμερα, έκανε λάθος. Γιατί περνούσε ένα άλλο αυτοκίνητο και μπερδεύτηκε και γράψανε τη γιαγιά. Εθεάθη η γιαγιά με το πι. Να μπαίνει στις στροφές με ανάποδα τιμόνια και να κάνει χειροφρενιές. 320 χιλιόμετρα την ώρα με το πι. Αμανέσαι να πάρουμε ένα πι, να πάμε να πηγαίνουμε πιο γρήγορα. Εκτός από το πι έχουμε κάνα τάφ. Όχι, μόνο πι. Τάφ υπάρχει, όχι. Είδες και οι έξυπνες κάμερες από τη μύτη πιάνονται.

0: Μανώλης Κακλής. Ποιο κύμα φέρνει τη χαρά. Γεια σου Βαγγελία, για πιτζάκι, καλημέρα στο ωραίο θέμνο, στο όμορφο. Πιούμε ραθυμιώτικο καφέ. Να μας πάει καλά η εβδομάδα.
1: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Ιωάννα στην Άρβη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα στην παρέα σου. Κώστα, καλημέρα. Να πούμε ότι είμαστε παρέα με το Ξεχωρίο Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα, μοναδικές επιλογές που θα βρείτε μόνο εδώ. Ξεχωρίο Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο, Κέντρο των Μυρών. Μαντινάδε σήμερα για τον ωκεανό, για το πέλαγος. Και στον αέρα μετά τις 10. Θα σας θυμηθούμε ένα σύντομο τηλεφώνημα που είχαμε κάνει την Παρασκευή. Κάναμε. Ναι, ναι, ναι. Αφού είχαμε πει γενέθλια. Είχαμε πει χρόνια πολλά για γενέθλια. Στον Άγγελο. Ναι. Στο οροπέδιο είχαμε πάρει.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, Άγγελε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είσαι καλά.
1: Προσπαθώ.
0: Ο Μανώλης είμαι, ο Αθανασάκης.
1: Ναι, καλώς τον, έλα.
0: Έλα. Ρε, εσύ για το λείπασμα που μου δώσετε, μου κάψαν τα φυτά πάει στον κήπο. Είχε πολύ ουρία μέσα. Γιατί δεν μου πείτε ότι βάλουν λίγο.
1: Συνέχισε.
0: Ποιος θα μου πληρώσει τα φυτά.
1: Θα του κάνω το λάθος.
0: Είχε βόρειο και τελικά είχε χλώριο μέσα.
1: Εντάξει.
0: Αντί για βόρειο.
1: Εντάξει.
0: Ήταν εντάξει. Ζάμε να περάσω να τα κάνω λίπατα.
1: Να έρθει να τα κάνει.
0: Να έρθω.
1: Να έρθει, περιμένω με.
0: Πα γυμναστήριο.
1: Όχι.
0: Εγώ πάω καράτε. Άρα ετοιμάσου. Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Από τον Ερωτόκριτο είμαστε, η γυναίκα σου.
1: Ναι.
0: Ναι, μα είπα να σε πάρουν τηλέφωνο.
1: Εντάξει, μια χαρά. Ευχαριστώ.
0: Χαρούμενα γενέθλια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ζημιές σε περίπου 100 σπίτια έχουν προκαλέσει οι διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια. Σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Κλειστές σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, το Γυμνάσιο Προκοπίου και ο Παιδικός Σταθμός Μαντουδίου λόγω των σεισμικών δονήσεων. Κανονικά οι πανελλαδικές εξετάσεις. Μαζικό πλήγμα σε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος φέρεται να ετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι πράγματι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς. Σοβαρή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή καθώς το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ, την πρώτη από την έναρξη της εύθραυστης εκεχηρίας τον Απρίλιο, εξέλιξη που περιπλέκει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου, 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος, 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone, 68 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης, 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
8: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
9: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
8: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
9: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
8: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
9: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
8: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
9: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
8: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
9: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
8: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
9: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
8: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
9: Runner και Tronix.
8: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
12: Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
12: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
12: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
13: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
14: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-0-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
15: Ας το πάνω μας.
16: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
16: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
17: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
16: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
17: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
16: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
18: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
19: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
18: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
19: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω?
18: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
19: Να ειδώ πως ήταν ο ντουνιά.
18: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
20: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
21: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Νίκος Ξυλούρης, γεια σου χαρά σου Βενετιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, έτσι ξεκινάμε. Παραδοσιακά κριτικά. Καλημέρα με ρωτόκριτο 8-7-9. Καλημέρα με κριτικόρα με στα Χανιά 93,8. Γεια σου Κλειό, καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα να έχεις. Ευχαριστούμε και εμείς που είσαι στην παρέα μας. Φίλε Γιώργο, καλημέρα. Αλέξη Κοκαράκη, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό τάξιδο και το νέο τραγούδι. Το παίξουμε σε λίγο. Νέα δημιουργία. Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα στην Άξο. Στην κυρία Μαρία Καλεντάκη, στην κυρία Ευθυμία, σε όλη την παρέα μας. Ευχαριστούμε, Νίκο. Μιχάλη, καλημέρα. Κοιτάμε εδώ να δούμε τι έχουμε ξεχάσει. Ωραία, θα δούμε μετά πάλι.
1: Καλημέρα, λέμε με τοπικά νέα.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Γρήγορα, γρήγορα, πάμε. Πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Λύση δια της τεθλασμένης δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Εγκαταλείπεται και το ΚΤΕΟ και ως οριστική, λέει, σύμφωνα με κάποιους τοποθεσία, προκρίνεται πρώην τυποποιητήριο ελαιολάδου στους αθανάτους. Ελλάδα-Ιταλία 0-1 σε φιλικό γιορτή στο Παγκρίτιο. Πρώτη Ιταλία στο Παγκρίτιο μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Ζαχαρόδης διαβήτης εμφανίζεται όλο και πιο συχνά σε νέους ανθρώπους. Φαντάζομαι θα φταίει και η διατροφή. Ή μάλλον αυτό είναι το πιο συχνό. Πιο συχνή αιτία. Χάνεται κανένα. Γυρίζει σελίδα η ΕΤΑΝΑΠ. Δύσκολη αλλά αναγκαία λέει απόφαση. Σε μεγάλο επενδυτή το πλειοψηφικό πακέτο. Πάνω από 15 ευρώ η τιμή πώλησης των μετοχών. Στο Λασίθι σύλληψη μέλους της Χαμάς. Ανατολή. Η σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο. Ερωτηματικά και επικοινωνιακές λέει υπερβολές, λέει η εφημερίδα. Πάμε τοπικά site, iraklionews.gr. Επιχείρηση Οντίν δευτερόλεπτα τρόμου λέει στην Κρήτη για το 37χρονο της Χαμάς και στον Άγιο Νικόλαο που συνελήφθη. Χερσόνησος, καθολική αντίδραση για τη δομή μεταναστών στον Καρτερό, όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο. Κρήτη στο μάτι του κυκλώνα των μεταναστευτικών ροών, πάνω από 2.000 αφήξει σε ένα μήνα. Χαμός γίνεται στα νότια παράλια. Πάμε κρυταλάβη.gr. Ως ηλεκτρολόγος λέει εργαζόταν σε πεντάστερο ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη το Σάββατο ως μέλος της Χαμάς. Ηράκλειο αυτοκίνητο ξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι. Φυλακές πιάστηκαν στα χέρια κρατούμενοι από την Ελικανασό, νεαροί κρατούμενοι και γεωργιανοί. Ηράκλειο, λάστιχα και πας φύσεως σκουπίδια έβγαλαν οι εθελοντές από τη θάλασσα στο λιμάνι. Μάλιστα. Flash.gr, Χανιά, άγνωστοι προσπάθησαν να περάσουν με ντρόουν στις φυλακές Αγιάς. Λάμες, γάντια αναρρίχησης, κινητά. Οι λάμες θα ήταν για να κόψουν τα σίδερα, φαντάζομαι. Χανιά συνελήφθη 56χρονος Γερμανός για κατασκοπία, φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο. Χανιά Παναγία Θημιανής Φακίων, τιμήθηκε η κήρυξη της Επανάστασης του 1821. Εορτασμός Αγίων Θεοδόρων στην νησίδα Θοδωρού σήμερα 8 Ιουνίου στο νησάκι, απέναντι από την Αγία Μαρίνα. Χανιά επιστρέφει η κουρά προβάτων που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σούδας. Στο λιμάνι της Σούδας κατέπλευσε το πρωί, σήμερα το πρωί, το κρουαζιερόπλοιο Αϊταμπλού. Μεταφέρει περίπου 2.259 επιβάτες. Τι ωραία, ε! Δεν μπορούμε να χωθούμε σε ένα κρουαζιερόπλοιο! Να κάνουμε κανένα 2 χρόνια κρουαζιέρα στον κόσμο. Λίγο Μεσόγειο, λίγο Ατλαντικό, λίγο Ειρηνικό. Λίγο Νότιο Αμερική, λίγο Βόρεια.
2: Δεν είμαστε, μόνο δεν είμαστε μαζί. Ο Χαμάν μόνο δεν είμαστε.
0: Άλλοι κάθονται και δουλεύουν κάτω από το λιοπύρι και άλλοι κάνουν κρουαζιέρες. Θεέ μου, τα βλέπεις αυτά, ε. Νίκος Ζωηδάκης, Βαγγέλης Πιθαρούλης.

Νίκος Ζωηδάκης, Βαγγέλης Πιταρούλης. Μόνο δεν είμαστε μαζί. Δέσποινα, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Μανώλη στην Ιερά Πέτρα. Άκου εδώ, ο επιστήμονος λέει φτιάξανε ψωμί με προζύμι χρησιμοποιώντας ζωμομύκητες από μούμια 5.000 ετών. Φτιάξαμε λέει πολύ καλή ζύμη, λένε εκεί οι επιστήμονες. Πήραν από μούμια, ναι, τις μούμιας. Τι έχεις δει τις μούμιας στην Αίγυπτο, ναι. Από εκεί πήραν ζωμομύκητες και φτιάξανε προζύμι. Το ψωμί της μούμιας. Το τρως και μένεις για πάντα νέος. Σαν τη μούμια θα είσαι. Τώρα λέει θα φτιάξουν λέει και μπύρα από αυτό το ζωμομύκητα που είναι 5.000 χρονών. Πού το περίμενε ο ζωμομύκητας αυτός ότι θα γινόταν 5.000 χρονών για να γίνει ψωμί ή μπύρα. Α, βλέπω εδώ και άλλη έτσι επιστημονική είδηση. Επιτέλους παιδιά να μην φτιάχνουμε μόνο εμείς εμβόλια. Το πρώτο εμβόλιο στον κόσμο που σχεδιάστηκε από την τεχνητή νοημοσύνη έρχεται και δοκιμάστηκε σε ανθρώπους. Η τεχνητή νοημοσύνη δημιούργησε, λέει, ένα υπεραντιγόνο με στόχο εμβόλια ευρείας προστασίας απέναντι σε κορονοϊούς και μελλοντικές πανδημίες. Δια πάσα νόσων και πώς το λένε. Δηλαδή θα κάνουμε αυτό το εμβόλιο της τεχνητής νοημοσύνης και τι, ξεμπερδέψαμε. Δεν πανάχνουνε κορονοϊοί, δεν πανάχνουνε ιοί, δεν πανάχνουνε μελλοντικές πανδημίες. Θα είμαστε άτρωτοι, άφθαρτοι. Νέα κυκλοφορία, Αλέξης Κοκαράκης, Γιώργης Κατρής. Γιώργης Ξυλούρης Κατρής. Χαλάλη, καλημέρα.

σκοπελιά με τα ζάλα της θυμούμε πως χορεύανε παλιά. Τι ρωτούνε από πού είναι και τους λέει από την Κρήτη.

0: Χαλάλη, Αλέξης Κοκαράκης, Γιώργης Χιλούς Καντρίδης. Καλό τάξιδο, καλημέρα, καλημέρα. Μια και λέμε για ταξίδια, επιστρέφει ο Μητσοτάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και ξεκαθαρίζει, λέει, για τον ανασχηματισμό. Τι θα γίνει? Θα κάνουμε ανασχηματισμό, μίνι, μεγάλος, τι θα γίνει? Σήκωσε από αυτή την καρέκλα, κάτσε σε αυτή την καρέκλα. Εσύ σήκω από αυτή την καρέκλα, κάτσε σε αυτό το καναμπέ, ξάπλα. Δεν είναι δύσκολο το υπουργείο σου. Εσύ σήκω από αυτή την καρέκλα, ξάπλω στο κρεβάτι. Θα κάνουμε ένα ανασχηματισμό, μπας και... κάνουμε και μια δουλειά. Τώρα που τελειώνει και τετραετία, σιγά σιγά... να χαϊδέψουμε και τα αυτιά των ψηφοφόρων. Τι ωραία που θα έρθει η προεκλογική περίοδος, θα γυρίζουν στα χωριά, στα παζάρια, χαιρετούρες, σιγά σιγά. Τι ωραία, πολύ μ' αρέσει. Τηλεφωνήματα, μηνύματα στο κινητό, ο τάδε υποψήφιος βουλευτής θα μιλήσει την Κυριακή στην πλατεία του χωριού, να έρθετε. Αλλά ξέρω σφύρι, τίποτα, κάτι γιατρώσεις, δεν κερνάτε, πράγμα, κάτι να φάμε, να τσιμπήσουμε κι εμείς. Καλημέρα Στέλιο και σε σένα. Ωραία. Α, πρέπει να το κλείσουμε το ημίωρο. Να το κλείσουμε.
1: Όπα λέω.
0: Είχαμε και απίστευτο σεισμό, λέει. 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Βλέπω εδώ εικόνες. Χαμός. Συγκλονιστικά βίντεο με κατάρρευση κτηριών. Είναι απίστευτα τα βίντεο που έχουν ανέβει ήδη στο διαδίκτυο. 7,8 ρίχτερ, Φιλιππίνες.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant, σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κοκακόλα κουτί, 0,90. Κοκακόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1:1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra Lemoni 2 λίτρα 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 780.
5: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτή μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Πρώτη αγάπη, Νίκος Ζαχαριουδάκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα, 8 του Ιούνιου. Μπράβο. Να τσιμπηθώ, φτάσαμε στο καλοκαίρι ήδη, 8 Ιούνιου. Και να μην τσιμπηθώ, θα με τσιμπήσουν τα κουνούπια. Κάπου διάβαζα μια έρευνα ότι ούτε το χειμώνα δεν φεύγουν πλέον τα κουνούπια. Κάνουμε παρέα όλο το χειμώνα. Τα έχουμε συνηθίσει. Κατσαρίδες δεν έχω δει ακόμα. Ετοιμάζονται τώρα, σιγά σιγά συνεννοούνται. Γεια σου Κώστα, καλημέρα και σε σένα. Τόνια Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο την όμορφη. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό, είμαστε στα Χανιά. Μαντινάδες στον αέρα μετά τις 10. Πάμε γιατί είναι ώρα.
1: Ώρα για σπορ.
0: Έχασε η Ελλάδα από την Ιταλία στο φιλικό στο Παγκρίτη, οχθές 1-0. Γιοβάνοβιτς, ο προπονητής της εθνικής μας, μπορεί λέει να μην κάναμε καλά παιχνίδια, αλλά έχω εμπιστοσύνη στους παίχτες. Σήμερα στις 9 το βράδυ ο τρίτος τελικός στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Στην ΕΡΤ 2 το παιχνίδι, 9 το βράδυ. Στο στόχαστρο λέει της Paris Saint-Germain ο Καρέτσας. Μεγάλη έκπληξη στο Diamond League της Στοχόλμης, ο Ντουμπλάντης δεν πέρασε ούτε τα 6 μέτρα και μείνε δεύτερος. Πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου Live Sport. Μπράβο λέει για την ανανέωση του συμβολέου του Μάρκου Νίκολιτς, δήλωση του Μπάγεβιτς, σύγκληση με Γένσεν λέει τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού. Sport Day Turbo, ο Πάμπλο Μαφέο έκλεισε και έρχεται στο θρύλο έως το 29. Μ' αρέσει πολύ τώρα τη μεταγραφική περίοδο που όλοι είναι παιχταράδες. Ο ένας είναι Turbo, ο άλλος είναι Φωνιάς, ο άλλος είναι Εκτελεστής, ο άλλος είναι Διαστημόπλιο, ο άλλος είναι Κεραυνός και μετά που ξεκινάει το πρωτάθλημα, πολλοί δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Για το πάνω χέρι, οι αιώνιοι έχουν σήμερα το τρίτο ραντεβού. Στις 9 το βράδυ, τρίτος τελικός του μπάσκετ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αθλητική ώρα της Δευτέρας, ο Πινέδα και η επόμενη μεταγραφή. Όλα τα δεδομένα λέει για τον Μεξικανό παιχταρά, για το νέο του συμβόλαιο. Φως είναι αγερμός με Γιαννούλη. Νέας αποκαλύψεις λέει από τη Γερμανία για προχωρημένες επαφές Ολυμπιακού Augsburg. Τι ομάδα είναι αυτή? Πώς λέγεται? Augsburg. Sport Day Turbo, ο Πάμπλο Μαφέο έκλεισε και έρχεται στο θρύλο έως το 29. Μ' αρέσει πολύ τώρα τη μεταγραφική περίοδο που όλοι είναι παιχταράδες. Ο ένας είναι Turbo, ο άλλος είναι Φωνιάς, ο άλλος είναι Εκτελεστής, ο άλλος είναι Διαστημόπλιο, ο άλλος είναι Κεραυνός και μετά που ξεκινάει το πρωτάθλημα, πολλοί δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Για το πάνω χέρι, οι αιώνιοι έχουν σήμερα το τρίτο ραντεβού. Στις 9 το βράδυ, τρίτος τελικός του μπάσκετ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αθλητική ώρα της Δευτέρας, ο Πινέδα και η επόμενη μεταγραφή. Όλα τα δεδομένα λέει για τον Μεξικανό παιχταρά, για το νέο του συμβόλαιο. Φως είναι αγερμός με Γιαννούλη. Νέας αποκαλύψεις λέει από τη Γερμανία για προχωρημένες επαφές Ολυμπιακού Augsburg. Τι ομάδα είναι αυτή? Πώς λέγεται?

πει όλα τα δεδομένα, λέει, για το Μεξικανό παιχταρά, για το νέο του συμβόλαιο. Φως συναγερμός με Γιαννούλη. Νέες αποκαλύψεις, λέει, από τη Γερμανία για προχωρημένες επαφές Ολυμπιακού Augsburg. Τι ομάδα είναι αυτή? Πώς λέγεται? Augsburg. Augsburg. Ωραία, το είπα. Augsburg. Κόκκινος πρωταθλητής, εντείνεται η φημολογία για Γιαννούλη και Τσάπρα ψηφίζει Έλληνες για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Πάμε και με Αντώνη Μαζοκοπάκη. Καλημέρα.

στα χέρια σου κομμάτια. Άντες αμάν αμάν, στα χέρια σου

0: σου μάτια.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αγάπη μου, στα γαλανά σου μάτια.
2: Ελένη, καλημέρα, καλημέρα. Παναγιώτη Βουρντουμπά, καλημέρα. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλό δρόμο, καλό να περνάς, καλό καλοκαίρι. Θα παίξουμε και κάτι από τσουγανάκι σε λίγο. Καλημέρα. Κάτσε να θυμηθούμε μια ωραία ρήμα που μας είχε πει πριν λίγες μέρες η Στέλλα Κρυσαγάκη για το κριτικό μαχαίρι. Άμα παίξει.
3: Στην Κρήτη περασπίστηκαν λεβέντες με μαχαίρια. Μη γεννεί η μάνα μας σκλάβα σε ξένα χέρια. Οι κριτικοί το έχουνε ζωσμένο το μαχαίρι. Μ' αυτό να υπερασπίζονται τα εδικάντος μέρη. Μαχαίρι δε φοβήθηκα, μίσε φωτιά μεγάλη. Σαν είχε απάντιο η καρδιά την κριτική αγκάλι. Όπλα μαχαίρια και σπαθιά δεν κάνουνε την Κρήτη. Κι είναι η αντριάτικη πρεψιά τα πλούτη του πλανήτη. Ο έρωτας και ο θάνατος ίδιο βαστούν μαχαίρι. Κι ως αν τον κλέφτη τριγυρνούν μέσα στη καρδιά στα μέρη. Μια μαντινάδα ερωτική χαράσω στο μαχαίρι. Να στο χαρίσω μάτια μου ο ντεσεκά μοτέρι.
2: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα. Πάμε για μια κομμαρίμα τώρα πριν να με φορά. Πάμε από τη Μαρία Καλεντάκη.

0: βρίσκει το καράβι της ζωής.
1: Με θάλασσα λέει απέραντη, τ' ανθρώπου η ζήση μοιάζει, που με φουρτούνες άγριες πολλές φορές τα βάζει. Η κάθε οικογένεια μοιάζει με το βαπόρι, που κάθε μέρα και αλλού πρέπει να βάλει πλώρη. Πρέπει με τίμια δουλειά τα προστανζή να βγάλει και μια σωστή οικοδομή θεμέλιο να βάλει. Κάθε ηλιοχάραμα τα μάτια μόλις νύξει, πρέπει με επιμέλεια το σκάφος να ξανοίξει. Έχει ταξίδι όμορφο, μπροστά η ζωή αρχίσει και κυβερνήτη άξιο θέλει να κυβερνήσει. Με σαν θάλασσες απέραντες μοιάζει αυτός ο τόπος. Υπάρχουν μέσα οι χαρές, υπάρχει ο πόνος. Λισομανούν αέριδες, βοριάδες και νοθιάδες και το καράβι της ζωής περνά τις συμπληγάδες. Ο καπετάνιος στέκεται σαν βράχος στο τιμόνι. Να μην χτυπήσει πουθενά και να σωθούν οι χρόνοι. Κάποιοι θα πλησιάσουνε, δίθεν πως είναι φίλοι, για να σε βοηθήσουνε στη ζήση στο ταξίδι. Μη θα ρευτείς όμως ποτέ να δώσεις το τιμόνι, γιατί μου το ερμηνεύσανε στο πέρασμα οι χρόνοι. Και όσο λέγαν και οι παλιά, θέλεις το καλό σου. Μικρό μικρό ταλόνι σου να είναι μοναχικό σου. Ποτέ με δανεικά λεφτά τραπέζι να μισθώσεις. Μόνο απλά και ταπεινά ό,τι είχες να του δώσεις. Με αυτά τα λίγα η ζωή μπορεί και να περάσει και Ατλαντικούς ωκεανούς μια μέρα να σε φτάσει. Όποιος με την απλότητα το σκάφος κυβερνήσει, φάρος θα γίνει ο Χριστός, τη ζήση να φωτίσει.

0: Περνάει ώρα γρήγορα και πρέπει να την κλείσουμε και την δεύτερη ώρα. Έχουμε και τρίτη. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης στο Κέντρο των Μυρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης, υπέροχα κοσμήματα που θα βρείτε μόνο εδώ. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Ωκεανός η αγάπη σου. Και για το πέλαγος να πούμε.
1: Μαζί,
0: που είναι πιο μικρό.
1: Μαζί το πλέκαμε.
0: Όταν μεγαλώσει το πέλαγος γίνεται ωκεανός, ναι.

0: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
1: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
2: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
3: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
2: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
3: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
2: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
3: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Σβάν Ζαμπόν 200 γραμμαρίων 2,84. Σαμπουάν Σάιος 440 ml 2,44. Όμο απορρυπαντικό υγρό 45 μεζούρες 4,97. Αφρόλουτρο νοξίμα 750 ml 2,95. Υγρό πιάτων φέρι 900 ml 3,68. Μπύρα αλφα 4x500 ml 4,64. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891 0 92 434.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. 58. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
14: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 920 22 242.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα, σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε και Μαχηρέα Δραμουντάνη, Τ' αγάπη στον πόλεμο. Ενώ λίγο πριν ακούσαμε και Μιχάλη Αλεφαντινό, Εγώ είμαι πρωτομάστορας, για 18 χρόνια Κώστας Μουντάκης. Καλημέρα. Ξανά να πούμε χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη. Καλλιόπη, Απόπη, Κάλια, Πίτσα, Ναυκράτιος. Είναι Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Πάμε για μια γρήγορη ενημέρωση. Χανιά, συνελήφθη Γερμανός για κατασκοπία. Φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροπλάνα. 2 χρόνια έμενε στην Κρήτη, στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς. Χανιά, προσπάθησαν να περάσουν με ντρόουν, λάμες, γάντια αναρρίχησης και κινητά στις φυλακές Αγιάς. Ηράκλειο, φωτιά σε μονοκατοικία στο Τσαλικάκι, στο νοσοκομείο, 1 άτομο. Χερσόνησος, 27χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία σε ξενοδοχείο, μεταφέρθηκε στο Παγνί. Ηράκλειο, συνελήφθη 80χρονη μετά από καταγγελία του πρώην σύζυγου της για απειλή με μαχαίρι. Χερσόνησος, ομόφωνο όχι για τη δημιουργία δομής μεταναστών στον Καρτερό. Άγιος Νικόλαος, συνελήφθησαν 2 άτομα για κάναβη.
1: Καιρός.
0: Σύμφωνα με την έμεση σήμερα στην Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Μανώλη, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Χρυσούλα από Γερμανία. Καλημέρα. Είμαι κοντά, είναι λίγο κοντά στο Μόναχο, 70 χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή του που μένω, το Augsburg. Α, αυτό που λέγαμε νωρίτερα για την ομάδα, Χρυσούλα, και δεν μπορούσα να το πω. Καλημέρα!
2: Καλημέρα, καλημέρα, Μανώλη.
0: Γεια σου, Τόνια, καλή εβδομάδα!
2: Επίσης, καλή εβδομάδα σε όλους, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ πώς περνάς?
2: Καλά, είμαστε και εμείς, δόξα τω Θεώ, πάμε να καλημερίσουμε όλο τον κόσμο. Το Μιχάλη στο Κουτσουρά με την Κερακαλιόπη, να ψηφίσουμε τα χρόνια πολλά. Το φίλο μου τον Ηλία, την Ευγενία, τη Μαρίκα, τον Κωστή τον Κουβεράκη, το Χαραλάμπη στον Κουσόνα και όλους που ακούνε.
0: Ωραία.
2: Καλημέρα, καλή
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και τη φίλη μου την Ευγενία.
1: Καλημερίζω το Μανώ. Καλή εβδομάδα.
0: Κατευθείαν μένει στο ψητό. Πες καλή εβδομάδα, μετά στο ψητό.
1: Καλημερίζω το Μανώλη, το Γιώργο.
0: Στο κοτόπουλο με τις πατάτες. Ναι.
1: Την κυρία Βοντικάτση, την κυρία Νίτση, την κυρία Μαρία Θερκαλοφόρη, την Κατερίνα,
0: Δεν έχει άλλους, εντάξει. Φτάνουμε. Θα λέμε τσιμισούς τη μια μέρα και τσιμισούς άλλου την άλλη μέρα.
1: Για να μην. Η κυρία Δέσποινα, την κυρία Ευθυμία.
0: Ναι.
1: Και όσοι ακούνε, γιατί τώρα είναι από κάτω στην Πιπεριά και δεν κατηγορούν.
0: Από κάτω στην Πιπεριά, ε. Υπάρχει τραγούδι, ανέβηκα στην Πιπεριά, μου φαίνεται.

0: άλλαξες. Το φάρμακό μου είσαι εσύ που άλλαξες τη ζωή μου. Άμα πάρεις το κατάλληλο φάρμακο, γίνεσαι καλά. Άμα δεν το πάρεις. Έχει, γεια. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη, καλημέρα.
0: Καλώς την Κατερίνα.
1: Καλημερίζω όλο τον καλό κόσμο της παρέας μας.
0: Όλοι είναι καλοί, και καλοί και κακοί καλοί είναι.
1: Και καλοί και κακοί όλοι χωράνε.
0: Όλοι χωράνε στον παράδεισο.
1: Βέβαια, όλοι χωράνε. Άμα έχουμε καλή καρδιά, ανοίγουμε τις αγκάλες μας και τσιβάρουμε όλους.
0: Έτσι.
1: Έτσι, πρέπει να το κάνουμε και τους εχθρούς μας να τους αγαπούμε και αυτούς.
0: Στο πρέπει να μένουμε.
1: Για να τους δείχνουμε το αντίθετο.
0: Έτσι πρέπει.
1: Λοιπόν, και εγώ καλημερίζω στην κυρία Ευγενία, την ευχαριστώ για την καλημέρα τη, όλους λοιπόν εκεί στον Τιμπάκι, την παρέα σας, το Χαραλάμπη που δεν είπαινε, ο Νίκος στη Μητρόπολη, όλους την Ιωάννα στην Άρβη, την κυρία Δέσποινα, τη Μαρία Τυραπτάκη, τη φίλη μου, τον Ηλία το Φανουράκη, την Ειρήνη Σιμήρες, και όλους, τον Δημήτρη στα Γερμανία, από, δεν μας εξεχνά και μας εκαλημερίζει συνέχεια. Λοιπόν, την αγάπη μου, μια καλή εβδομάδα. Εύχομαι σε όλη την καλή μας παρέα και σε σένα ιδιαίτερα.
0: Ευχαριστώ, Κατερίνα. Έκαμε καραμπάνιο, έκαμε.
1: Όχι, εγώ αγάπη μου είμαι του μπάνιου.
0: Α.
1: Γιατί πήγα 2-3 φορές και κινδύνεψα να πνιγώ την κατεώνα.
0: Τώρα πήγαινε στα βαθιά, όξο.
1: Όχι, δεν πήγαινα στα βαθιά, έξω πήγαινα. Γιατί να με μπουμπούρδε το κύμα και δεν χάθηκα λοιπόν μετά να σηκωθώ.
0: Να είσαι το νου σου.
1: Λοιπόν, είχα τα κοπέλια κοντά και με γλιτώσαν. Αλλιώς θα πνιγώ. Τα αλήθεια, Μανώλη. Τα αλήθεια σου το λέω, Μανώλη. Αυτό, τα αλήθεια. Γεγονό, και δεν ήξερα να πιάσει τη θάλασσα.
0: Με τα κιάλια.
1: Όχι, δεν κάθομαι εγώ στο οξυγόνο μου.
0: Εντάξει, να προσέχεις.
1: Όχι,
0: ιόδιο.
1: Αναπνέω οξυγόνο, ένα αναπνέω ιόδιο.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, εσείς καλά μπάνια να κάνετε όσοι αγαπάτε τη θάλασσα.
0: Να είσαι καλά.
1: Και τα παιδιά μου που πάνε συνέχεια, αλλά.
0: Προσέχουν βέβαια όλοι γιατί είναι.
1: Ναι, βέβαια και, και για αυτούς που ξέρουν να υπάρχει κίνδυνος. Ναι, τόσο μάλλον εμείς που δεν ξέρουμε.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου και την αγάπη μου και καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια σου, Κατερίνα.

0: Πάμε, πάμε, γιατί περνάει η ώρα γρήγορα να δούμε τι γίνεται και με τον πολιτικό τύπο. Πάμε στα νέα. Άδειες, τι αλλάζει, νέοι κανόνες για εργαζομένους και εργοδότες. Απογευματινή στην Αφρική, παράνομοι μετανάστες, λέει το 55,3% έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη. Ελλάδα, λέει, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφημερίδα των συντακτών, κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα. Ελεύθερος τύπος, τα 6 κλειδιά για αυξήσει συντάξεων έως 153 ευρώ. Και οι Μητροπολίτες, γιατί πήραν τόσο πολύ αύξηση? Ε, προλαβαίνω να γίνω δεσπότης. Θα δω, να δω τι γίνεται αν προλάβω. Κόντρα, μαύρο Σεπτέμβρης για το Μητσοτάκη. Ο Σαμάρας ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, πολλά καινούργια κόμματα, με παλιούς βέβαια, οι περισσότεροι. Ώρα, ελεύθερη ώρα, απότομα ξυπνάει η γη και έπειτα μεγάλη και δυνατή σεισμή. Και τι θες να πεις γι' αυτό? Επιβεβαίωση, λέει, χαρισματικού Δημητρίου και γερότησας των Αθηνών. Οι σεισμοί υπήρχαν και πριν έρθουμε εμείς. Και σε άλλους πλανήτες γίνονται. Και στον Άρη γίνονται. Και στη Σελήνη γίνονται. Γιατί λένε πολλοί οι αμαρτίες. Ναι, στον πλανήτη Άρη έχουν αμαρτίες οι Αριανοί που γίνονται εκεί οι σεισμοί. Έτσι φτιάχτηκε ο πλανήτης, έτσι φτιάχνονται τα βουνά, έτσι φτιάχτηκαν οι υπήροι. Τι να κάνουμε τώρα? Δημοκρατία. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Α, και το άλλο που είχα σκοπό να το σχολιάσω και αυτό. Τώρα τελευταία στο Facebook και όχι μόνο, υπάρχουν κάτι σελίδες που λένε πατήστε, γράψτε αμήν, λέει, για να πάρετε ευλογία. Και ο κόσμος το γράφει. Για να πάρεις ευλογία. Άμα γράψεις αμήν, παίρνεις ευλογία. Αν δεν γράψεις αμήν, δεν παίρνεις ευλογία από τη σελίδα του Facebook. Πόσο ξεπεσμός. Εκμεταλλεύονται το θρησκευτικό συνέστημα του κόσμου. Γράψτε, λέει, αμήν να πάρετε ευλογία. Γράψτε αμήν. Άμα δεν γράψεις αμήν, δεν έχεις. Δεν έγραψε αμήν, δεν παίρνει ευλογία, παιδί μου. Σου λέει ο Άγιος Πέτρος, δεν έγραψε αμήν στην τάδε σελίδα. Πού πας? Δεν είσαι καλός χριστιανός, θα πας στην κόλαση. Δεν έγραψε αμήν στην τάδε σελίδα του Facebook. Σιγά μην είμαστε στο 2026, στο μεσαίωνα είμαστε.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός στο Τιμπάκι ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα. Κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου, έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
11: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
12: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
11: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
5: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Αν είναι δυο η παράδειση. Παράδειση.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Είμαι μια ακροάτια σας.
1: Παίρνετε πρώτη φορά.
2: Πρώτη φορά, ναι.
1: Ελπίζω και όχι τελευταία.
2: Όχι βέβαια, σας ακούω κάθε μέρα.
1: Το όνομά σου?
2: Μαρία.
1: Μαρία, πες.
2: Ήθελα να σας ρωτήσω, στις διαφημίσεις βάζετε κάτι πολύ ωραία τραγούδια, επειδή σας ακούω, και μετά δεν τα βάζετε, μόνο με μαντινάδες. Δεν θα μπορούσατε πότε να βάζετε κάτι τέτοια?
1: Ποια λες τώρα, δεν ξέρω ποια λες.
2: Είναι διάφορα τραγούδια, παλιά τραγούδια, το Λιράριδο.
1: Α, και εννοείς στα σποτ. Ναι, στα σποτ.
2: Ναι.
1: Τα βάζουμε, απλά είναι 24 ώρες, 24 ώρες και μπορεί να τύχει να μην.
2: Εντάξει.
1: Να μην τα ακούσει.
2: Και πάλι συγχαρητήρια.
1: Να είσαι καλά!
2: Θα ήθελα να μου βάλετε σε μία διαφήμιση το. Τέλος πάντων, θα σας πάρω άλλη μέρα.
1: Εντάξει, να είσαι καλά!
2: Εντάξει,
1: καλή εβδομάδα!
2: Επίσης, συγγνώμη που σας ενόχλησα.
1: Δεν ενόχλησες καθόλου.
2: Γεια σας, γεια. Είναι η Κρήτη.
1: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Μανώλη.
1: Καλώς και τη Μαρία μας.
3: Καλημέρα σε σένα, καλημέρα σε όλο το ακροατήριο, καινούριους και παλιούς, φίλες απανταχού.
1: Σε όλο τον κόσμο τον καλό.
3: Σε όλο τον κόσμο τον καλό που ακούει ερωτόκτο.
1: Πόσο λέει το τραγούδι, αυτόν τον κόσμο τον καλό, άλλοι τον είχαν πρώτα, που λέει και ο Ξυλούρης.
3: Μανώλη, χαιρετούμε και την όμορφη Κύπρο μας που ακούει η Τόνια, χαιρετώ την Άξο που ακούν τα παιδιά όλα εκεί. Χαιρετούμε όλη την Ελλάδα μας, όλη την Κρήτη μας, απανταχού τους ξενιτεμένους μας, γιατί ακούνε πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε όλους για την αγάπη τους.
1: Τους ευχαριστούμε όλους.
3: Ναι, Μανώλη. Να πούμε κάτι όμορφο που εχθές μου ήρθε
1: η έμπνευση.
3: Από τη θεία δύναμη που μου τα πέμπει.
1: Έτσι, η φώτιση.
3: Πολύ διδακτικό, Μανώλη, άκου τώρα. Ένα παιδάκι λέει, είχε μια μέρα περιέργεια και ρώτησε τη γιαγιά του και έτσι λέει, γιαγιά, ο Χριστούλης πεινά. Και άκου τώρα, Μανώλη, τα παρακάτω. Μια ιστορία όμορφη μου κέντρισε τη σκέψη. Να γράψω και ο ρωτόκριτος απανταχού να πέψει. Ένα παιδάκι κάποτε με τη γιαγιά ζούσε. Και διάφορα για τη ζωή καθημερινά ρωτούσε. Μια μέρα από περιέργεια στέκει και τη ρωτάει με μια ερώτηση βαθιά, αν ο Χριστός πεινάει. Και σαστισμένη η γιαγιά πώς να του απαντήσει. Ένα ωραίο δίδαγμα στον εγγονό να δείξει. Και λέει στο μικρό παιδί, σαν οι φτωχοί πεινούνε, τότε πεινά και ο Χριστός, μα πώς να τον εδούμε. Ακούει το μικρό παιδί τούτο από τη γιαγιά του, αμέσως ξεσμιλιώσανε τα συναισθήματά του. Την ταχυνή σηκώνεται, μια μπετσέτα πιάνει, λίγες ελιές, λίγο τυρί, λίγο ψωμάκι βάνει. Την παίρνει τόσο ευλαβικά, στην τσάντα του την κλείνει. Και στην εικόνα του Χριστού πηγαίνει και αφήνει. Ένα γεροντάκι άρρωστο, φτωχό και πεινασμένο, πάει και παίρνει το ψωμί και τρώει το καημένο. Τα δε τα στέρου το παιδί στην εκκλησά πηγαίνει, βλέπει την πέτσα άδεια και έκπληξη να ανημένει. Εκείνο χαμογελαστό το λέει στη γιαγιά του και ήταν απερίγραφτη για εκείνο η χαρά του. Αυτό συνεχιζότανε, πήγαινε κάθε μέρα. Και ο γεροντάκης έτρωγε και ένιωθε τόσο ωραία. Βλέποντας κι άλλοι χριστιανοί μιμούνται το παιδάκι και κάθε μέρα πήγαιναν στην εκκλησά ψωμάκι. Το έμαθαν όλοι οι φτωχοί, στον τόπο αυτό διαβαίνουν και ό,τι έβρισκαν εκεί με τη χαρά να παίρνουν. Έτσι εκείνο το μικρό, περίεργο παιδάκι έβαλε, όπως λέγανε, το νερό στα βλάκια. Αμέσως ξεσμιλιώσανε τα συναισθήματά του. Την ταχυνή σηκώνεται, μία μπετσέτα πιάνει, λίγες ελιές, λίγο τυρί, λίγο ψωμάκι βάνει. Την παίρνει τόσο ευλαβικά, στην τσάντα του την κλείνει και στην εικόνα του Χριστού πηγαίνει και αφήνει. Ένα γεροντάκι άρρωστο, φτωχό και πεινασμένο, πάει και παίρνει το ψωμί και τρώει το καημένο. Τα δε τα στέρου το παιδί στην εκκλησά πηγαίνει, βλέπει την πέτσα άδεια και έκπληξη να ανημένει. Εκείνο χαμογελαστό το λέει στη γιαγιά του. Και ήταν απερίγραφτη για εκείνο η χαρά του. Αυτό συνεχιζότανε, πήγαινε κάθε μέρα. Και ο γεροντάκης έτρωγε και ένιωθε τόσο ωραία. Βλέποντας κι άλλοι χριστιανοί μιμούνται το παιδάκι και κάθε μέρα πήγαιναν στην εκκλησά ψωμάκι. Το έμαθαν όλοι οι φτωχοί, στον τόπο αυτό διαβαίνουν και ό,τι έβρισκαν εκεί με τη χαρά να παίρνουν. Έτσι εκείνο το μικρό, περίεργο παιδάκι έβαλε, όπως λέει,

0: Έτσι ένιωθε τόσο ωραία, βλέποντας κι άλλοι χριστιανοί μιμούνται το παιδάκι και κάθε μέρα πήγαιναν στην εκκλησά ψωμάκι. Το έμαθαν όλοι οι φτωχοί, στον τόπο αυτό διαβαίνουν και ό,τι έβρισκαν εκεί με τη χαρά να παίρνουν. Έτσι εκείνο το μικρό, περίεργο παιδάκι έβαλε όπως λέγανε το νερό στα βλάκι. Έδειξε με την πράξη του, αν τρώει ο πεινασμένος, τότε και ο Ιησούς Χριστός θα είναι χορτασμένος.
1: Ωραία.
0: Πολύ όμορφη ιστορία, Μανώλη.
1: Πολύ όμορφο.
0: Πολύ όμορφη.
1: Και το δίδαμα βέβαια που βγάζει αυτή η ιστορία είναι ότι με την πράξη μπορούμε, με τις πράξεις αλλάζουμε τον κόσμο, όχι με τα λόγια.
0: Είδες, γι' αυτό Μανώλη τα γράφω, γιατί πραγματικά είναι να τα λέμε, να μήπως παραδειγματίσουμε κάτι.
1: Ναι, γιατί...
0: Σε αυτό τον κόσμο το... που λέμε.
1: Σε αυτόν τον κόσμο το καλό, άλλοι το είχαν πρώτα και άλλοι θα τον έχουν αύριο.
0: Μανώλη, με την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο.
1: Να σε καλά, Μαρία.
0: Αυτή η μίμηση του παιδιού, μια πράξη για όλους μας.
1: Έτσι,
0: να
1: έτσι είναι.
0: Σκεφτόμαστε ότι όταν ταπεινά ο Χριστός, πεινάει οι πεινασμένοι του κόσμου.
1: Ναι, πράγματα έχουμε κάνει. Μου. Δεν πάμε να προχωρούμε τεχνολογικά. Δεν πάμε να έχουμε κάνει ανακαλύψει. Όταν στον κόσμο υπάρχουν πεινασμένοι, υπάρχουν κατατρεγμένοι και τίποτα δεν έχουμε κάνει.
0: Όπως λες το πρωί που λέγες με το Facebook και με το Ιντερνετ.
1: Ναι, αυτό με το αμήν. Ναι. Το να το γράψει κάποιος, άκου να δεις Μαρία, να το γράψει κάποιος μόνος του σε κάτι που βλέπει, εγώ δεν έχω θέμα, δεν έχω πρόβλημα να το γράψει. Αλλά όταν σου λένε, μόνο αν το γράψεις θα έρθει ο Χριστός στη ζωή σου, η ευλογία, αν το γράψεις, αν δεν το γράψεις δεν έρχεται.
0: Δεν το ξαγείω καθόλου, γιατί πραγματικά ούτε εμένα μου αρέσει να το βλέπω και το κάνω.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία, τίποτα, εγώ έχω απογοητευτεί, με αυτά που γράφουν τίποτα, δεν υπάρχει.
0: Καθένας θα γράφει αυτό που λέει η καρδιά του, γιατί εμένα μου βγάλει το Facebook και του ήταν τα όμορφα. Γιατί κατάλαβε τι θέλω. Οπότε το ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Μαρία.
0: Τα όμορφα μου κάνει και τα μοιράζομαι μαζί σου.
1: Να είσαι καλά, Μαρία.
0: Που είναι διδακτικά, που είναι όμορφα διδακτικά. Την αγάπη μου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Καλημέρα.
0: Όλο το

0: Παρακαλώ.
1: Έλα Μανώλη μου, καλημέρα πάλι.
0: Γεια σου Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα πάλι.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Συνεχίσουμε ή νωρίς είναι ακόμη?
0: Τι να συνεχίσουμε?
1: Ναι, θα πω το καλημέρα για να μ' ακούσει με ακροατές μια ώρα.
0: Καλημέρα λένε τώρα, καλημέρα, μια χαρά είναι.
1: Καλημέρα σε σένα πρώτα, σε έχω πρώτο σένα αρχηγό.
0: Ναι, πρωτομάστορα.
1: Το Γιώργη σας.
0: Ο Γιώργης είναι πρωτομάστορας.
1: Μαρία μας την Καλεντάκη, τη Μαρία την Ποτικάκη, την Κατερίνα στη Βιάνο, την Εύα, την Τόνια. Παιδιά μου, στα νύψα μου, στις φίλους μου, Γκρουσόνα το Χαραλάμπι. Τα αδέρφια μου στον Αποκόρονα θα μιλούσα με τον αδερφό μου.
0: Ωραία, καλά περνούνε.
1: Το Σταύρο τον Καδιάνη, τον Κωμό, να είναι αυτός καλά. Όλο του ακροατήριο να είναι καλά.
0: Ανεβαίνει ο Κωμός τώρα, ανεβαίνει ο Κωμός.
1: Όλο το ακροατήριο, όλο το είναι καλά που ακούνε και μιλούν σε όλο το.
0: Εντάξει Νίκο, καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.

Άνοιξα λίγο το παράθυρο, μήπως μου την εστείλεις τη σκέψη σου να τσιφερθώ σαν να είναι μουσαφύρης, ματινάδα της Μαρίας Ανδρουλάκη. Και μια ακόμα δικιά της, στη σκέψη μου τα χέρια μου δίνω που είναι κοντά σου, να σε κρατάνε αγκαλιά στα αναστενάγματά σου.

0: Να, μια ματινάδα που βρήκαμε για το πέλαγος. Νάχα το μαγικό ραβδί. Από βαστούν οι μάγοι. Ούλου του κόσμου τσικαϊμούς να ρίξω στα πελάγι. Μαντινάδα του Θανάση Πατεράκη.
1: Χάρες να νιώσω, αδέσαμαν πολλές, χάρες να νιώσω.
0: Και μια ακόμα δικιά του ανάμεσα στη λογική και την ευαισθησία. Καρδιά μου, πες μου πώς μπορείς να γίνεσαι θυσία. Καλημέρα!
2: Καλημέρα, καλημέρα, μα!
0: Γεια σου, Εύα, καλή εβδομάδα!
2: Γεια σου, Μάνο, επίσης!
0: Όλα καλά, όλα θύρα!
2: Έπα είμαι κι εγώ!
0: Ετάσαι κι εσύ, ωραία!
2: Ναι!
0: Τέλεια!
2: Έπα είμαι κι εγώ!
0: Έτσι!
2: Είπες μου,
0: παρούσα!
2: Λέει, παρούσα, για το Μανώλη!
0: Έτσι!
2: Καλημέρα όλο το ακροατήριό μας, την κυρία καινούργια που άκουσα και ελπίζω να συνεχίσει την παρέα μας.
0: Ακούει κάθε μέρα, όποτε θέλει μπορεί να λέει μια καλή μέρα.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, αν τ' αρέσουμε ας συνεχίσει. Είπες μου λέει έπα είμαι εγώ. Μόνο να μη φοβάσαι. Μα από εκείνη τη στιγμή ήφυγες και χασάσαι.
0: Παναγία μου.
2: Μπορείς να θυμηθείς ποιανού είναι.
0: Εγώ, ναι καλά.
2: Ναι. Ο Μακαρίτης, ο Παλαμιανάκης, ο Γιώργης.
0: Να ναι. Ναι. Με τα μακαρία του.
2: Του Γιώργη του Παλαμιανάκη, ναι. Είμαι ευτυχής όμως που τον εγνώρισα. Μάνο, έφυγες λέει και έχω να τη δω τη σκέψη μου από τότε. Κι αν σε βαραίνει διώχνεται να φεύγει πότε-πότε.
0: Πότε-πότε.
2: Πότε-πότε. Ο νους μου είναι στα γκάλε σου κι αν δεν σου δίνει βάρος, ας τον εφός μου. Να έχετε ο Ζήσταλου το θάρρος.
0: Ωραία.
2: Καλή εβδομάδα Μάνο, καλή συνέχεια. Γιώργο Λεκάτσι την καλημέρα μου. Μαρία Αντρουλάτσι και όλο το καλό μας ακροατή.
0: Καλημέρα Εύα.
2: Καλημέρα Μάνο.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα Μανώλη, καλή εβδομάδα!
0: Γεια σου Γεωργία, καλή εβδομάδα!
1: Καλά είσαι!
0: Καλά, εσύ πώς περνάς?
1: Λίγο καλύτερα.
0: Λίγο καλύτερα. Γιατί τι έπαθες?
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Α, καλά είμαστε.
1: Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου σε όλο τον κόσμο, τα παιδιά μου, σε όλους,
0: σε όλη παρέα. Να είσαι καλά Γεωργία, καλή εβδομάδα!
1: Να είσαι καλά.

Πέρασε το τρίωρο. Δεν έχει άλλο. Καλά να είμαστε πάλι αύριο, πρώτα Θεός, να βγούμε στον αέρα στις 8, 8 και κάτι. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο του Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη. Αγάπη μας. Εκτάκτως δεν θα μεταδοθεί η εκπομπή με τον Γιώργο Λεκάκη την Τετάρτη με το καλό. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
8: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
7: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
8: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
7: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
8: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash, στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
10: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λεβίτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια κοίηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κρητικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη, νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
14: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
13: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
14: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
13: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ.
14: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
13: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Λίμνος Μύκονος, 29 Σύφνος, 30 Νάξος Πάρος, Ρέθυμνο Τρίκαλα, 31 Ηράκλειο Θάσος Κος, 32 Αλεξανδρούπολη Καλαμάτα Πρέβεζα Χανιά, 33 Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11, με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
9: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: αυρνό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Οι μερακλείδες το έχουνε αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
1: 87,9.
0: Παχιλιακά.

Πάνω τα μια κάφτρα κι πληγή. Δίχτυα ρίχνει μοναξιά σ' αυτή τη διαδρομή.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Καθησυχαστικά είναι τα πρώτα συμπεράσματα των επιστημόνων για τη σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, καθώς η μετασεισμική ακολουθία μετά τη δόνηση των 5,2 Ρίχτερ φαίνεται να εξελίσσεται ομαλά. Ισραήλ και Ιράν βάζουν φωτιά στην εκεχηρία του Τραμπ. Πυραυλικές επιθέσεις, εμπλοκή των Χούθη και έκρηξη στις αγορές. Την ίδια ώρα είναι πλέον σαφές ότι οι στρατηγικές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ είναι εντελώς αποκλίνουσες ως προς τον τρόπο χειρισμού του Ιράν και των συμμάχων του. Με ιστορία, φυσική, οικονομία ολοκλήρωσαν τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Πρώτον πυλών ανασχηματισμό στην κυβέρνηση, πολύ κοντά στην Ελλάς του Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα νέο πρόγραμμα στις διαστημικές τεχνολογίες προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει η κυβέρνηση σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επιχειρεί να μετατρέψει το διάστημα σε κρίσιμη υποδομή ασφάλειας ανθεκτικότητας και στρατηγικής αυτονομίας. Φορολογικά κίνητρα και ενισχύσεις για ανακαινήσεις κλειστών διαμερισμάτων.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11,39 το κιλό. Μπριζόλα λεμού ή καρέ 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,88. Μάκβελ σπαγγέτι 650 γραμμαρίων 0,74. Νεομάτ σκόνη και υγρό 45 μεζούρες 4,95. Φα αφρόλουτρο 750 ml 1-1 4,99. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 2,05. Κρασί τιτάκης λευκό, ροζέ, ρετσίνα 1,5 λίτρο 4,24. Τυρόπιτα αλφα 3,99. Νέσκαφέ 200 γραμμαρίων 7,34. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα τηλέφωνο 28910 92434.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
8: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
9: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
8: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
9: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
8: Σολεμίο, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
9: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
8: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Σολεμίο, από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Σεμίλας Φύτο και την Φύτο Ελλάς.
10: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκη. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
15: Λες την αγάπη μου φωτιά που λίγο λίγο σβήνει και δε θωρείς τα λάθη σου που έχουν πλημμυρίσει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κοκακόλα κουτί, 0,90. Κοκακόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra Lemoni 2 λίτρα 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-780.
7: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
8: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
7: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
9: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
10: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ερωτόκριτος.
16: Να μην μυρίζεις για σεμί, η ομορφιά σου φτάνει.
15: Ερωτόκριτος.

0: ξανά.
1: 87,9.
0: Μου πήγαινες κερά μου που, μου πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουζουλαμένα.
1: 24 ώρες, μόνο κρυφτή.

0: γέλασε.
1: 87,9.
0: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Με σιρτό σιγανό, μαλεβιζιώτη πεντοζάλι, θα σας κάνουμε παρέα. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.
1: Εσύ είσαι ο αποσπερίτης μου, εσύ είσαι ο αυγέρινος μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Εθνική έκλεισε τα φιλικά της με κακή εικόνα και με ήττα 0-1 στο Παγκρίτιο από τη Νεανική Ιταλία, με 10 παίκτες για 25 λεπτά οι γείτονες. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Σταύρο Πήλιο για ανανέωση της συνεργασίας τους, καθώς το συμβόλαιο με τον 25χρονο Μπακ μπαίνει στον τελευταίο του χρόνο. Φημολογία μέσα στο Σαββατοκύριακο γύρω από τον Ολυμπιακό και τον διεθνή ακραίο Μπακ Δημήτρη Γιαννούλη για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας. Ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού Γιάκομπ Νίστρουπ θα προσθέσει στο team του τον αναλυτή της Κοπενχάγης Νίκλας Πέντερσεν. Ο Λέτο Μάτος είπε αντίο στη Βάσκο Νταγκάμα και επιστρέφει παθιασμένος στον ΠΑΟΚ. Ο Κρίστιαν Έριξεν, κατά τη διάρκεια του φιλικού με την Ουκρανία, κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο και ξύπνησε σε όλους τον εφιάλτη του 21 όταν υπέστη καρδιακή ανακοπή στο πλαίσιο του Euro. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με τα μέσα από τη Δανία, έχει τις αισθήσεις του. Στο μπάσκετ, η συμμετοχή του Κώστας Λούκα στο Game 3 των τελικών μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού θα κριθεί τελευταία στιγμή, καθώς έβγαλε μέρος της χθεσινής προπόνησης.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη ισοδιά.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθέση μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
8: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
9: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
8: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
9: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
8: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
9: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
8: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
9: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
8: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
9: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
8: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
9: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
8: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronics.
9: Runner και Tronics.
8: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
12: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
12: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
5: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
14: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
5: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπαντιδάκη.
14: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
5: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
14: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
5: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτα.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Πόσο ψηλά κι αν ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.
1: Πάντα για

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσάρανε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ρεθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Αθήνα με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Το Matala Beach Festival είναι εδώ. 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Καθησυχαστικά είναι τα πρώτα συμπεράσματα των επιστημόνων για τη σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, καθώς η μετασεισμική ακολουθία μετά τη δόνηση των 5,2 Ρίχτερ φαίνεται να εξελίσσεται ομαλά. Ισραήλ και Ιράν βάζουν φωτιά στην εκεχηρία του Τραμπ, πυραυλικές επιθέσεις, εμπλοκή των Χούθη και έκρηξη στις αγορές. Την ίδια ώρα είναι πλέον σαφές ότι οι στρατηγικές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ είναι εντελώς αποκλίνουσες ως προς τον τρόπο χειρισμού του Ιράν και των συμμάχων του. Με ιστορία, φυσική, οικονομία ολοκλήρωσαν τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Πρώτον πυλών ανασχηματισμός στην κυβέρνηση, πολύ κοντά στην Ελλάς του Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα νέο πρόγραμμα στις διαστημικές τεχνολογίες προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει η κυβέρνηση σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επιχειρεί να μετατρέψει το διάστημα σε κρίσιμη υποδομή ασφάλειας ανθεκτικότητας και στρατηγικής αυτονομίας. Φορολογικά κίνητρα και ενισχύσεις για ανακαινήσεις κλειστών διαμερισμάτων.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφύτο απέδωσε σπόρους.
6: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
5: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
6: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
5: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
6: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκη. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517. Και 6972 536 003.
9: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
10: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Σβάν Ζαμπόν 200 γραμμαρίων 2,84. Σαμπουάν Σάιος 440 ml 2,44. Όμο απορρυπαντικό υγρό 45 μεζούρες 4,97. Αφρόλουτρο Νοξίμα 750 ml 2,95. Υγρό πιάτων Φέρι 900 ml 3,68. Μπύρα Αλφα 4x500 ml 4,64. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα 7,95.
11: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910 92 434.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μία προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ερωτόκριτος.
20: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
19: Ερωτόκριτος.
20: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
19: 87,9.
20: Τι στρατή.

0: όνειρά μου.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ για σένα λιώνω, πλέω και μαραζώνω και εσύ για μένα δε ρωτάς.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
8: Έχουμε Αλφα! Παντού!
7: Δηλαδή?
8: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
14: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
15: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
14: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
15: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
14: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
15: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
14: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: σου βλέμμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Σγουρό βασιλικάκι μου, έκια που στέκεις τα σου, έκια που στέκεις τα σου.
1: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Εθνική έκλεισε τα φιλικά της με κακή εικόνα και με ήττα 0-1 στο Παγκρίτιο από την Νεανική Ιταλία, με 10 παίκτες για 25 λεπτά οι γείτονες. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Σταύρο Πήλιο για ανανέωση της συνεργασίας τους, καθώς το συμβόλαιο με τον 25χρονο Μπακ μπαίνει στον τελευταίο του χρόνο. Φημολογία μέσα στο Σαββατοκύριακο γύρω από τον Ολυμπιακό και τον διεθνή ακραίο Μπακ Δημήτρη Γιαννούλη για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας. Ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού Γιάκομ Νίστρουπ θα προσθέσει στο τιμ του τον αναλυτή της Κοπενχάγης Νίκλας Πέντερσεν. Ο Λέτο Μάτος είπε αντίο στη Βάσκοντα Γκάμα και επιστρέφει παθιασμένος στον ΠΑΟΚ. Ο Κρίστιαν Έριξεν, κατά τη διάρκεια του φιλικού με την Ουκρανία, κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο και ξύπνησε σε όλους τον εφιάλτη του 21 όταν υπέστη καρδιακή ανακοπή στο πλαίσιο του Euro. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με τα μέσα από τη Δανία, έχει τις αισθήσεις του. Στο μπάσκετ, η συμμετοχή του Κώστα Λούκα στο Game 3 των τελικών μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού θα κριθεί τελευταία στιγμή, καθώς έβγαλε μέρος της χθεσινής προπόνησης.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra Lemoni 2 λίτρα 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 780.
8: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
9: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
8: Μελιτζάνα Dark Knight. από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
9: Dark Knight, η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
8: Dark Knight, φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
9: Μελιτζάνα Dark Knight, από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
10: Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
15: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
14: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Ερωτόκριτος.
17: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαθώ φορεμένη.
16: Ερωτόκριτος.

0: μόνο κριτικά.
1: Τα μαύρα μάτια ο Θεός σου τα δοκέ με τρόπο. Άντεσα μάνα σου τα δοκέ με τρόπο.
0: Στους 87,9.

να σε σφίχτα καλιάσω. Τι να αναπνιάσου, να γρυκώ τη μέση σου να πιάσω. Να σου σκεπάσω από κορφή στα κάτσαρα μαλλιά σου. Τα κάτσαρα μαλλιά σου να σε γρατώ και να γρυκώ. Τσι χτύπου στη καρδιά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αναστενάζω, τρέπει, φραντάζεται το χώμα. Έλα, φραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, ήταν να πει το στόμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Αρχοντώ επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
0: Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Λίμνος Μύκονος, 29 Σύφνος, 30 Νάξος Πάρος, Ρέθυμνο Τρίκαλα, 31 Ηράκλειο Θάσος Κος, 32 Αλεξανδρούπολη Καλαμάτα Πρέβεζα Χανιά, 33 Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
9: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
8: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
9: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
10: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
11: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
12: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
12: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
12: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Το Matala Beach Festival είναι εδώ. 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνις Φίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tributes των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
17: Ερωτόκριτος.
18: Περνάς και δεν με χαιρετάς, ως με χαιρετάς πάντα.
17: Ερωτόκριτος.

Υπάρχω μες στη σκέψη σου, υπάρχω εις τη ζωή σου. Κι ώσπου να ζεις, κι εγώ θα ζω μέσα στη θύμησή σου. Υπάρχω, υπάρχω, υπάρχω μες στη σκέψη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Αναβολή επαόριστον πήρε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη μη υλοποίηση της Σύμβασης 717, προκειμένου, όπως αποφάσισε το δικαστήριο, να περαιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν στην επίμαχη σύμβαση και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σοκ στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο στις πολεοδομίες και την προφυλάκηση της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Γαλατσίου. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευθύμιος Μπακογιάννης. Να προβούν σε άμεσο τερματισμό των εκατέρωθεν πληγμάτων κάλεσε Ισραήλ και Ιράν ο Τραμπ. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με το Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.350 μονάδες. 11 γκάλοπ δείχνουν ανατροπές και αδιέξοδο στο πολιτικό σκηνικό. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας με διαφορά ντέρμπι Πασόκ με Καριστιανού για την τρίτη θέση. Παραμένει στη θέση του ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, ώσπου να διαλυθεί η Βουλή και να ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, ο Παύλος Μαρινάκης.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
9: Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11.39 το κιλό. Μπριζόλα λεμού ή καρέ 6.35 το κιλό. Κοτόπουλο πίντου άρτα στο κιλό 3.90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5.88. Μάκβελ σπαγγέτι 650 γραμμαρίων 0.74. Νεομάτ σκόνη και υγρό 45 μεζούρες 4.95. Φα αφρόλουτρο 750 ml 1-1 4.99. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 2.05. Κρασί τιτάκης λευκό, ροζέ, ρετσίνα 1,5 λίτρο 4.24. Τυρόπιτα αλφα 3.99. Νέσκαφέ 200 γραμμαρίων 7.34.
8: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-023-554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη, νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
12: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
11: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
12: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
11: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
12: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
11: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γράφω, καρδιά μου, γράφω τη σκέψη στο χαρτί και ο πόνος μου γλυκαίνει. Το βάρος απ' το μπέτι μου με μαντινάδα βγαίνει.

0: κάνεις μόνο γελαστούς και ταπεινούς ανθρώπους.
1: Ερωτόκητος. Η ώρα είναι 4:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτή μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
10: τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ερωτόκριτος. Θεέ μου και κάμε με κερί και φλόγα κάμε εκείνη. Να λιώσω κι άνθρωπος στη γη μη τζιγυρέψει.

0: Αυτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άπηση φως ανάψει. Αδέσα μάνα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι και έτσι δυο. Ένα φεγγάρι και έτσι δυο. Μας έτσι έγινε ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ νερό, νερό γονατιστός. Εγώ νερό γονατιστός δεν πίνω από την πηγή σου. Άνυδρος, έμαθα να ζω με την ανάμνησή σου.

Αχ, πως μου το λέγανε, φύγε θα σε πληγώσει. Φύγε θα σε πληγώσει, αυτή να παίρνει μια ζωή.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
3: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
2: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
3: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
2: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
3: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
2: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
3: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
2: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
3: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
2: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
3: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
2: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
3: Runner και Tronix.
2: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κοκακόλα κουτί, 0,90. Κοκακόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1:1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra Lemoni 2 λίτρα 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-780.
8: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Οργατίφ των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Οργατίφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Οργατίφ. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατίφ. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η δυνατή φωνή της Κρήτης.
1: Ερωτόκριτος.
2: Γνέψιμο με το χέρι τζι μου κάνει πάλι μοίρα. Φαίνεται πως δε φτάνουνε τα βάσανα που επήρα.

0: χατζηδιάρη.
1: Ερωτόκριτος.
0: Μπορώ για το χατήρι σου, θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
8: Καλό!
6: Δεν υπάρχει!
8: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες παιδί μου?
6: Υπάρχει βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok! Ψυγείο αγόρασες παιδί μου ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
11: Το Matala Beach Festival είναι εδώ. 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνος, Γεωργία Ανταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tributes των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμη! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ερωτόκριτος.
13: Σαν το κοπέλι σου κρατώ το χέρι. Το χέρι στι ανηφόρες. Κι ομπρέλα, ομπρέλα βάζω την καρδιά, μη σε χτυπούνε οι μπόρες.

0: Ερωτόκριτος στους 87,9. Πάνω απ' όλα Ερωτόκριτος.
1: Όλου του κόσμου τις ομορφιές σου τις έχει δώσει η φύση. Ξερό κλαδί να μυριστείς, φοβούμαι πως θα ανθίσει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, ανακοινώθηκαν τελικώς οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Οι πληροφορίες για σημειακές και περιορισμένης έκτασης αλλαγές στην κυβέρνηση επιβεβαιώθηκαν. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ επιστρέφει στην κυβέρνηση ο Τάσος Χατζηβασιλείου και αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ενέργειας για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, ελέγχονται στενά του πρόσωπα. Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της λίμνης Βουλιαγμένης στο Λουτράκι. Ισραήλ και Ιράν σταματούν τις επιθέσεις υπό την πίεση του Τραμπ. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς και ο οποίος φέρεται να οργάνωνε επίθεση σε Ισραηλινό στόχο.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
5: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
6: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
5: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
6: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
5: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
6: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
9: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
8: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
9: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
10: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
14: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Σβάν Ζαμπόν 200 γραμμαρίων 2,84. Σαμπουάν Σάιος 440 ml 2,44. Όμο απορρυπαντικό υγρό 45 μεζούρες 4,97. Αφρόλουτρο Νοξίμα 750 ml 2,95. Υγρό πιάτων Φέρι 900 ml 3,68. Μπύρα Αλφα 4x500 ml 4,64. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 5 55 5 56 5 57. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 5 54. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 4 34.
15: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χριστέ μου, πως θα ρεγώ με τα δέντρα όταν ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: Είστε καλά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
5: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτη 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και επίβηση. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
6: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
6: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
6: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
14: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
13: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
14: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω?
13: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ. Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το που καημένε μερακλή, καημένε μερακλή.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra Lemoni 2 λίτρα 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
5: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
5: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
4: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: μόνο για σένα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Μαράζει το έχω να σε ειδώ. Χαρούμενη μια μέρα. Χαρούμενη μια μέρα.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.
2: Σαν τα

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23 193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
8: Το Matella Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matella Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
9: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβό στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

και τα κομμένα μου φτερά. Ξέρω και να γυρίσεις να σώθω. Περιμένω πάλι κι απόψε

καρδιά μου μια φιλιά που με πνίγει μέσα σε πέλαγο βάθη. Βουλιάζω και το όνομά σου το γλυκό φωνάζω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, ανακοινώθηκαν τελικώς οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Οι πληροφορίες για σημειακές και περιορισμένης έκτασης αλλαγές στην κυβέρνηση επιβεβαιώθηκαν. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ επιστρέφει στην κυβέρνηση ο Τάσος Χατζηβασιλείου και αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ενέργειας για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, ελέγχονται στενά του πρόσωπα. Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της λίμνης Βουλιαγμένης στο Λουτράκι. Ισραήλ και Ιράν σταματούν τις επιθέσεις υπό την πίεση του Τραμπ. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς και ο οποίος φέρεται να οργάνωνε επίθεση σε Ισραηλινό στόχο.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
10: Ένα βουνό ερωτήξα, ή τα στιγμές θυμάται.
9: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
10: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
9: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ. Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
11: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πρωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοαπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
10: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892-053-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
13: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
12: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω, καιρούς να σ' ανταμώσω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόκκινο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Πλαστήμω την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Πάλμολιβ 3 ευρώ. Χλωρίνη Ούλτρα Λεμόνι 2 λίτρα 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 780. Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είναι η Δευτέρα, είναι 8 του Ιουνίου του 26. Από τα Χανιά, Κρητικόρα με 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθινο. Καλησπέρα, Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συχνότητες και απόψε της Κρήτης ενώνουμε μουσικά την Κρήτη και ανατολικά και δυτικά θα κάνουμε την παρέα μας. Ένα μουσικό ταξίδι δημοτικό, τον Κώστα Γουβεράκη, συνεπιβάτες όλοι εσείς. Καλώς ορίσατε. Καλή βραδιά, καλή εβδομάδα, καλό τάξιδι, όλα καλά να μας πάνε. Ο Γιώργος Παπαδάκης ανοίγει την αυλία και της απόψινης εκπομπής μας.

Να και πω ότι η καλησπέρα μας έρχεται από την Αμερική, από τη Γεωργία την Καλλιτερά και το Brooklyn από τη Νέα Υόρκη και λέει καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεντεμένα μας παιδιά που και απόψε ήδη από ό,τι βλέπω είστε αρκετοί συντονισμένοι. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα στο Ρέθυμνο, καλησπέρα στην πηγή εκεί Ρεθύμνης. Καλησπέρα Αναστασία, με την παρέα σου. Σε ευχαριστώ, καλή εβδομάδα.

28-210-40-140 είναι ο ένας τρόπος επικοινωνίας, ο παραδοσιακός, να έρθετε και απόψε την παρέα μας. Ο άλλος, ο σύγχρονος, το κινητό αναχείρας, γράφουμε το μήνυμά μας και το στέλνουμε στο 69-31-50-12-34. Τα μηνύματα εδώ στην εκπομπή είναι μια απλή χρέωση μηνύματος, όπως στέλνετε ένα απλό μήνυμα οπουδήποτε από το κινητό σας. Κρητικόρα μας στα Χανιά 93,8, Ερωτόκριτος 87,9 και απόψε στην παρέα σας. Καλησπέρα στο Γιάννη για τη Δήμητρα. Έχει επιλέξει Μιχάλη Πετσάκη. Παλιά μου αγάπη. Ναι, παλιά μου αγάπη.

0: Καλησπέρα και στη Γιάννα, εδώ στη Χαλέπα, στα Χανιά. Λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Να περάσουμε και απόψε όμορφα. Σε ευχαριστώ.
1: Παλιά.
0: Καλησπέρα Τιμπάκη, αγαπημένο Τιμπάκη. Στην κυρία Μαρίκα, αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα που ακούει ερωτόκριτο και κριτικό όραμα. Την ευχαριστούμε. Καλησπέρα εκεί στο Νότο, στο αγαπημένο Τιμπάκη, στο Ηράκλειο. Εκεί υπάρχει ο αγαπημένο ερωτόκριτο. Και συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι το οποίο έχετε επιλέξει. Καλησπέρα Νεκτάρη, μας ακούει εδώ στη γειτονιά μου, στη Νέα Χώρα, στην παραλία. Προνομίουχος. Πού είσαι, λέει, Πετροπέρδικά μου, που πετάς τα όνειρά μου.

Και πάμε στην πόλη του Ηρακλείου, στην κυρία Εύα, την αγαπημένη κυρία Εύα. Τι κάνετε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Α, έκλεισε η γραμμή. Μιλίτσας μήλο, που θα έπεσε η γραμμή, συμβαίνουν και αυτά ζωντανές εκπομπές.

0: Για να δούμε, πάμε τώρα στο Ηράκλειο και στην αγαπημένη μας κυρία Εύα. Τι κάνετε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Δεν σ' ακούω, Κώστα. Τώρα... Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τώρα με ακούτε.
1: Τώρα σ' ακούμε και λέει ο Μανώλης καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Να είναι καλά, τώρα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή εβδομάδα, λέει.
0: Επίσης, φίλε Μανώλη, να είσαι καλά, χαίρεσαι την
1: οικογένεια. Φίλε Μανώλη, καλησπέρα.
0: Τι αφιερώ.
1: Όλα καλά, το τραγουδάκι με το κουκλινό, κόκκινο γλυκοστάφυλλο.
0: Το σημειώνω.
1: Ναι, στη ρούλα μας πολλά πολλά φυλάκια, στο Σωμαροστελή, τον κύριο Δημήτρη, στην κυρία Ελένη και σε όλα τα Χανιά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και
0: καλή
1: εγώ
0: εβδομάδα,
1: ευχαριστώ,
0: την αγάπη μου στο Ηράκλειο.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Πολύ.

Καλησπέρα στην παρέα στο Φραγκοκάστελο στα Σφακιά. Καλησπέρα Γιάννη, έκπληξη. Σε ακούω τέλεια λέει, εδώ στο Φραγκοκάστελο. Καλησπέρα Σφακιά, Φραγκοκάστελο, Δροσουλίτες.

Μια καλησπέρα και από την Αμαλία εδώ στα Χανιά. Την ευχαριστώ. Καλή εκπομπή, λέει. Να είσαι καλά. Η Ρούλα Μπούχλια Γκανά από τα Χανιά λέει: καλησπέρα, Κώστα. Καλή εβδομάδα με υγεία σας. Ένα σε όλο το ακροατήριο που ακούει Κριτικόρα με Καιροτόκριτο. Σε χωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα. Θέλω κάτι από Αναστάση, βεβαίως.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι λοιπόν και απόψε κάνουμε την παρέα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Είναι 8 του Ιούνιου του 26. Έχει ζεστάνει για τα καλά. Σήμερα το μεσημέρι ιδιαίτερα ο υδράργυρος στο κέντρο της πόλης στα Χανιά άγγισε και τους 30 βαθμούς, αναμενόμενο όσο πλησιάζουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Καλησπέρα Θεόκλητε, σπάνιο όνομα, αγαπημένος φίλος μας ακούει καθοδόν εδώ στα Χανιά. Το επόμενο για την κυρία Εύα, για το Μανώλη, για όλους που μας ακούτε εκεί στο Ηράκλειο που το έχετε επιλέξει. Αγαπημένος Αντώνης Κουκλινός. Κόκκινο γλυκοστάφυλλο. 28-210-40-140, όπου και αν μας ακούτε. Ό,τι και αν κάνετε, να έρθετε στην παρέα μας στα Χανιά, στο Κρητικό Όραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκρητο. Καλησπέρα Γιώργο Λεκάκη, Μανώλη Λεκάκη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκρητου.

Καλησπέρα Τασία, η Τασία στις Βρύσες των Αποκών, να στέλνει την καλησπέρα της και ευχές για μια καλή εβδομάδα, λέει δημιουργική. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα στο Τιμπάκι, στην Ευγενία, αφιερώνει σε όλη τη διπαρέα, στην κυρία Μαρίκα, στην κυρία Μποτικάκη, σε όλους που ακούνε Ρωτόκριτο και Κριτικόραμα, την ευχαριστώ. Και συνεχίζουμε με Αναστάση Μπούχλη, η ρίζα κάνει το δέντρο.

καλησπέρα του Μαστάλη Κέρες, αγαπημένος φίλος από τον Πειραιά, ο Μποντικογιάννης από τον Πασαλιμάνι. Λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή. Καλησπέρα, καλέ μου φίλε, Πασαλιμάνι, Πειραιάς και Ολυμπιακός.

Και όλα αυτά οδεύοντας για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, για να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή κάνουμε την παρέα μας για 120 μουσικά λεπτά. Μετά από μια κοπιαστική και εργάσιμη μέρα, δικαιούμαστε κι εμείς να κάνουμε την παρέα μας, να χαλαρώσουμε, να αναμένουμε μια καινούργια ημέρα που είναι πρώτο πυλόν. Και επειδή είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι εδώ στην παρέα μας και στο κριτικό όραμα, ευελπιστούμε να είναι καλύτερη από αυτή που διανύουμε τώρα τα τελευταία λεφτά της ημέρας. Το έχετε επιλέξει Γιάννης Κακλής, αγαπημένος Γιάννης Κακλής, με τις αναμνήσεις μου παρέα.

0: Κρητικό Ράμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Το δημιουργήσαμε με σεβασμό στον πελάτη και το αυτοκίνητό του.
2: Για να σας λύσει το μεγαλύτερο πρόβλημα της καθημερινότητας.
1: Απόλλων.
2: Η πιο σύγχρονη μονάδα πάρκινγκ.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
4: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης.

0: Ορολόγος Γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο, στη Διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
1: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
2: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
1: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
3: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνο, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
4: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
5: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
4: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
6: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
4: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ. Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

μια καλησπέρα. Μας στέλνει και η Στέλλα από τα Χανιά, από εδώ, από την Παλιόχωρα, από τον Νότο. Λέει καλησπέρα. Καλή εκπομπή από την Παλιόχωρα. Πάντα λέει με κουβεράκι και κριτικό να με ευχαριστώ. Καλησπέρα στο Ηλοχρειά, στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο, στο Σαμαροστελή. Αφιερώνει για όλη τη ραδιοπαρέα. Έχει επιλέξει το τραγούδι που ακούμε από τον αείμνηστο Μανώλη Κακλή και τον Σταματογιαννάκη. 28-210-40-140, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, να έρθετε εδώ να κάνουμε

Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 8 του Ιουνίου του 26 γιορτάζει η Καλλιόπη, η Πόπη, το Ποπάκι και ο Ναυκράτη. Σπάνιο όνομα, κυκλοφορεί όμως κάπου ανάμεσά μας. Παιδιά, χρόνια πολλά, να χαίρεστε τις ονοματάρες σας και του χρόνου να έχετε την υγειά σας. Να ξαναγιορτάσουμε παρέα. Και βλέπω ότι αύριο, μιας και δεν έχουμε εκπομπή, γιορτάζει Ροδάνθη, σπάνιο όνομα, γυναικείο, κυκλοφορεί όμως και αυτό ανάμεσά μας. Προκαταβολικά χρόνια.

0: Και πάμε εδώ στα Χανιά σε ένα αγαπημένο φίλο της παρέας μας, τον Τασούλη. Καλησπέρα Τασούλη, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα τα Κώστα μου. Συγχαρητήρια και πάλι. Μας κρατάει συντροφιά.
0: Να σε καλά, μια παρέα είμαστε όλοι. Εσείς με τη συμμετοχή σας ομορφαίνετε την εκπομπή μας. Εμείς απλά είμαστε ένα μέσο επικοινωνίας εσάς και στο ραδιόφωνο. Εσείς με τη συμμετοχή κάνετε και τη ζωή μας και την εκπομπή μας όμορφη. Να. Και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσύ και όλος ο κόσμος.
1: Θέλω να ακούσουμε το τραγούδι της Σαΐμνης της Μαρίνας Κακλής.
0: Βεβαίως.
1: Τα αναγεννήθηκα.
0: Το σημειώνω. Τα αφιερώνεις κάπου?
1: Στην οικογένειά μου.
0: Μας ακούς από κέντρο, δεν κάνω λάθος, στα Χανιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ζανακάκι.
0: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι που το έχει επιλέξει η Ευγενία που μας ακούει εκεί στο Τιμπάκι. Αφιερώνει για όλες τις φίλες της και για όλους που ακούνε Κρητικό Όραμα. Καλησπέρα σε μια φίλη που μας ακούει, την Πόπη. Γιορτάζει χρόνια πολλά, Ποπάκι. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου, το όνομά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Είναι ο ύμνηστος Κώστας Μουντάκης. Έχασα, λέει, την αγάπη μου. Γι' αυτό προσέχουμε για να έχουμε

Καλησπέρα και σε ένα αγαπημένο φίλο εδώ στα Χανιά, τον Αντώνη τον Κατράκη. Τώρα έφυγε από το χωριό του, από το Έλεος Κισάμου. Ένα χωριό της Κισάμου, λίγο πριν το λαφωνήσει. Καθοδόν για τα Χανιά, είναι και δύσκολη διαδρομή. Καλή επιστροφή, φίλε Αντώνη. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα.

0: Και από τα Χανιά πάμε στην πόλη του Ηρακλείου, στην αγαπημένη μας Τόνια. Καλησπέρα, Τόνια. Τι λέει το Ηράκλειο σήμερα? Καλή εβδομάδα. Ζέστη λίγο, εντάξει, μην παραπονιόμαστε. Καλοκαιράκι δυναμικά μπαίνει σιγά-σιγά. Ο Θεούλης ήξερε τι έκανε. Οι άνθρωποι καμιά φορά τα μπερδεύουμε, δεν ξέρουμε τι κάνουμε.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Πού αφιερώνει, Τόνια μου?
1: Σε σένα με την αγάπη μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγάπη και εκτίμηση.
1: Σε γεράσιμο Μαρινάκι, Αχανιώτικο σε Γιάννη.
0: Βεβαίως, το αφιερώνω με πάρα πολύ εκτίμηση. Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρητικόρα μας τα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ερωτόκριτος 87,9 για όλο το νομό Ηρακλείου και το νομό Λασιθίου. Οι δύο κολοσσιαίες συχνότητες Κρήτης και απόψεις στην παρέα σας. Και συνεχίζουμε με Γιώργο Μανογιούδη. Αν είσαι άνεμος.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Καλησπέρα και στον Αποστόλη εδώ στα Χανιά. Εργαζόμενος, κάποιοι εργάζεστε για αγώνιστες της ζωής, για τον νυχτοκάματο. Καλή δύναμη, καλή δουλειά και καλή διασκέδαση με την παρέα μας. Για τον Αντώνη τον Κατράκη που μας ακούει εδώ από το Έλεος Κισάμου, καθόν επιστρέφει για τη Βάστο και τα Χανιά. Καλή διαδρομή, έχει επιλέξει Μανουλαράκη Ανδρέα. Όμορφα λόγια, όμορφα πράγματα και απόψε στην παρέα μας. 28 210 40 140 για την επικοινωνία μας μέχρι τις 11.

0: Και να ακούσουμε και ένα άλλο φίλο από τα Χανιά. Καλησπέρα.
1: Είναι ο Χρυαλός, ο Βαλάς, ο Κατάκης.
0: Ναι, Βαλάλη, πού αφιερώνεις?
1: Στον πατέρα μου, στον Γαμπρού και Αγίνο, σε όλους τους συναδέλφους του Δήμου και στο Σταστικίδη.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ, Βαλάτη. Καλή βραδιά, καλή εβδομάδα. Ναι, βεβαίως.

Όμορφα λόγια Μανολαράκη Αντρέας και συνεχίζουμε την αείμνηστη φωνή της Μαρίνας Κακλή για τον Τάσο εδώ στα Χανιά την παρέα του. Ξαναγεννήθηκε από τις καλύτερες γυναικείες φωνές στην κριτική μας μουσική που δυστυχώς έφυγε άδοξα, πρόωρα και νωρίς θα έλεγα.

Καλησπέρα και στο Δημήτρη, επαγγελματίο οδηγό. Είμαι, λέει, στον Πετρέ, εδώ στο Ρέθυμνο, στην Εθνική, και έρχομαι στα Χανιά. Και είσαι καλύτερη μου παρέα. Να είσαι καλά, φίλε μου, καλή επιστροφή. Είναι και τα. Θέλει προσοχή, ιδιαίτερα το βράδυ, όλο το εθνικό δίκτυο. Είναι και τα κολονάκια, αναγκαίους κατ' εμέ, που δυσκεραίνουν βέβαια λίγο την ορατότητα. Θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί καμιά φορά σε παρασέρουν η αντανάκλαση του φωτός. Και θέλει μεγάλη προσοχή. Τώρα, αν πάμε 5-10 λεπτά αργότερα στο προορισμό μας, δεν χάλασε και ο κόσμος. Και όταν τηρούμε βεβλάβια, πηγαίνω αργά για να φτάσω γρήγορα. Τότε δεν φοβόμαστε τίποτα. Να επιστρέψουμε στα σπίτια μας ο οικία βλαβής. Δεν περισσεύει κανείς σε αυτό το νησί, σε αυτόν τον κόσμο. Μην το ξεχνάμε ποτέ.

Και μετά την ξέχαστη φωνή της Μπαρίνας Κακλή, λίγο πριν τις 10, λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, από τα Χανιά μας ακούτε και για Φωτοβάτης Δευτέρας από το κριτικό ραμ 93,8. Ζωντανά όμως μας ακούτε και στο Ηράκλειο από το Νερωτό και το 87,9. Και δεν ξεχνάμε, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή θα σας στέλνω συντονισμένους καθημερινά λίγο μετά τις 8 και 10 το πρωί στο Κρητικό Ραμα και στον Ερωτόκριτο. Ο Μανώλης Λεκάκης είναι ο άνθρωπος που μας φτιάχνει την ημέρα, παιδιά, και για όλους εμάς που ακολουθούμε στα ραδιόφωνα και τις εκπομπές μας. Είναι ο άνθρωπος λοιπόν που με το απίστευτο χιούμορ, με τη σωστή ενημέρωση και γενικά είναι αυτό που λέει ένα σοφό γνωμικό λαός, η καλή μέρα από το πρωί της φαίνεται. Και για τη φίλη μας την Τόνια στο Ηράκλειο που είναι από τα αγαπημένα της, Χανιώτικο Σεριάνη, Γεράσιμος Μαρινάκης.

0: Κρητικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Από την Κίσα μου λοιπόν μέχρι το Καστέλι και μέχρι τη Σιτία κάνουμε την παρέα μας. Το έχετε επιλέξει ο Βαλάντης για όλες τις μανούλες του κόσμου. Αγαπημένος Μανώλης Κονταρός, τη μάνα μου την αγαπώ.

0: Και πάμε στη Σούδα, στον καλό μας και αγαπημένο φίλο το Σπύρο, το φιλάκι. Καλησπέρα, Σπυρακό. Καλή εβδομάδα, φίλε.
1: Καλησπέριζω, να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Και εσύ, Ιταλή Σούδα.
1: Καλά είναι, καλά.
0: Μπράβο, μια χαρά. Εντάξει. Εκεί είναι η θάλασσα κοντά, κάντε και τη βουτιά σας.
1: Ναι, πάμε εμείς να κάνουμε τα πράγματα.
0: Τα μαθαίνω εγώ, πας και το πρωί στην Ιχθύος καλά. Να είσαι καλά και τα χαιρετίσματα, σε ευχαριστώ.
1: Σε Μάρλος Τελή, σε σένα, σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστώ καλέ μου φίλε, την αγάπη μου στη Σούδα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.

Αγαπημένος Μανώλης Κονταρός, η Μανούλα είναι μία και μάλιστα αντικατάστατη. Όσο εν ζωή είναι οι γονείς, όσο μπορούμε να αφιερώνουμε χρόνο, γιατί είναι οι άνθρωποι που μας φέραν στη ζωή και οι άνθρωποι που με κόπο, με βάσανε, με δυσκολίες μας μεγαλώσαμε και πρέπει να είμαστε πάντα ευγνώμων. Να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλους. Καλησπέρα μας στέλνει και η Άννα από την Καλυθέα Ρεθύμνες. Καλησπέρα, λέει, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ στην παρέα μου, σε όλο το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίδι, τα Χανιά, αλλά και στον υπόλοιπο πλανήτη, γιατί βλέπω συντονισμένη ανά τον πλανήτη σε κάθε γωνιά του κόσμου. 28-210-40-140 το έχετε επιλέξει. Αντώνης Μαρτσάκης, Μπεγύρι Λασιθιώτικο, για τον Γιώργο που μας ακούει στη Νεάπολη Λασιθίου.

Αντώνης Μαρτσάκης, ο κορυφαίος γιουλάτορας της εποχής μας, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Και συνεχίζουμε με Μανώλη Στεφανάκη, για ένα Μανώλη που μας ακούει στην Αργυρούπολη, στο Ρέθυμνο που το έχει επιλέξει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Βόλτα, βόλτα, θα πάρω τα βουνά. Άλλοι πιάνουν τα βουνά, άλλοι τις παραλίες.

0: ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Ράμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Και όλα αυτά 16 λεπτά μετά τις 10, είναι Δευτέρα, είναι 8 του Ιούνιου του 26, από τα Χανιά Κρητικόρα με 93,8 και στο ραδιόφωνο σας στο Ηράκλειο Ερωτόκητος 87,9. Οι δύο κολοσσιαίες συχνότητες της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας ενώνουμε μουσικά την Κρήτη και ανατολικά και δυτικά, γενικότερα κάνουμε την παρέα μας. Καλησπέρα στα Κύθυρα, στη Μαρία που και απόψε μας θέτει την καλησπέρα της από τα Κύθυρα, ένα νησί που συνορεύει γύρω από την Κρήτη μας. Καλησπέρα και στην Ελευθερία, έχετε επιλέξει Αχιλέα Τραμουντάνη, είναι ο Ντελικανής.

Καλησπέρα και στο Στέλιο, για τη Μαριάνθη το Στένιο και για την οικογένεια που σε ακούμε στο αυτοκίνητο. Να είστε καλά, καλή διαδρομή, καλή εβδομάδα, καλό ταξίδι. Όλα καλά να μας πάνε. Όταν έχουμε την υγειά μας, όταν έχουμε και καθαρούς ανθρώπους δίπλα μας, κάνουμε και την παρέα μας εδώ στο Κρητικόραμα και στον Ερωτόκρητο, θεωρούμε τον εαυτό μας προνομίουχο. Είναι αυτό που λέει ο σοφός λαός, αν δεν πενέξεις λιγουλάκι και το σπίτι σου, τότε θα πέσει να σε πλάκος.

Ο Τελικάνης λοιπόν ο Δραμουντάνης, περίπου 20 λεπτά μετά τις 10. Μια καλησπέρα και στους ψαράδες εδώ στη γειτονιά μου, στη Νέα Χώρα. Στο Μίμη, σε όλους τους ψαράδες, καλή δύναμη, καλή ψαριά, γιατί είναι δύσκολες και οι εποχές και για τους ψαράδες, αλλά λίγο πολύ για όλους μας. Γιώργος Βογιατζής, ένα από τα καλύτερα παιδιά και από τους κορυφαίους λιράριδες της εποχής μας. Τελευταία έχουν ένα τρομερό και φοβερό και τρομερό δίδυμο με Γιώργη Καραγιώργη, Γιώργης Βογιατζής. Δύο Γιώργιες σαρώνουν σε κάθε μουσική τους παρουσία και μας κάνουν να περνάμε καλά. Μας ταξιδεύουν με τα όργανά τους, με τη μουσική.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και από το Βορρά η φίλη Δήμητρα από την Κομωτινή. Λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή και απόψε από την Κομωτινή. Συντονισμένη λέει στην παρέα μας και στο κριτικό ράμα εδώ στην Κομωτινή. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα Δημητρούλα, καλώς όρισες, καλοτάξιδη η εβδομάδα μας.

Και μετά λοιπόν τον Γιώργο Βογιατζή που μας παίζει και ο χρόνος. Γρηγόρη Σαμόλης είναι ο Λιράρης. Η Αμαλία εδώ στα Χανιά το αφιερώνω, λέει, στον άντρα μου και στην εκπομπή. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Διαφημιστικό διάλειμμα για το τέταρτο ημίρο της εκπομπής και επιστρέφω δυναμικά για το τέταρτο και τελευταίο ημίρο. Μην το κουνήσει κανείς από τις

0: τα λόγια μου δεν...
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για αμπεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
5: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: την αγάπη.
1: Και πάμε εδώ στα Χανιά σε μια καλή φίλη, την Ελένη. Καλησπέρα, Ελένη. Καλή εβδομάδα. Τι κάνει σήμερα?
2: Καλά είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Ξέρεις που είμαι τώρα, στο Πλατανιά?
1: Στο Πλατανιά, μια χαρά σα βρίσκω.
2: Λοιπόν,
1: έχει κίνηση, ε?
2: Να βάλεις Μουχανιώτικες.
1: Ναι, στο υπόσχομαι. Σε ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, τα αφιερώνω σε σένα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Στο Σαμαραροσκελή, στη φίλη μου την Τόνια, στην κυρία Εύα.
1: Σε όλη τη ραδιοπαρέα.
2: Σε όλους που ακούνε και ιδιαίτερα με πολύ αγάπη σε σένα.
1: Σε ευχαριστώ, την αγάπη μου στον Πλατανιά.
2: Να σου πω, άμα βάλεις το τραγούδι να πεις και την αφιέρωση.
1: Ναι, τι έχει ακουστεί η αφιέρωση, την είπες εσύ ίδια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Θα το
1: πω, θα το πω και εγώ. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, γεια σου.

Και ήταν ο ύμνηστος Κώστας Μουντάκης ο πραγματευτής και εμείς ταξιδεύουμε για το τελευταίο ημίρο Κριτικόραμα στα Χανιά, Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο, 28-210-40-140 και την επικοινωνία μας. Και να είστε στην παρέα μας. Καλησπέρα στην Γερμανία, εκεί στον Ευτή και τον Καρβούνι σε όλους. Και για την κυρία Μαρίκα στο τυμπάκι που αφιερώνει για όλη τη ρίδιο παρέα. Έχει επιλέξει Ρασιδάκη, Γιάννη και Μιχάλη Πετσάκη. Καλησπέρα και στην Εκταρία, μια καλή φίλη που εργάζεται αυτή την ώρα. Έχει βάρδια στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Για όλη την ομάδα, καλή δύναμη. Με τρομερές ελλείψεις στα νοσοκομεία μας και το Νοσοκομείο Χανίων. Οι άνθρωποι που εργάζονται με φιλότιμο και αυταπάρνηση προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες στους ασθενείς, στους πονεμένους ανθρώπους. Και ιδιαίτερα ένας άνθρωπος που τιμάει το Νόρκο του Ιπποκράτη και τον ευχαριστούμε για τα καλά που προσφέρει είναι ο καρδιολόγος. Ο Θοδωρής ο Συνάμης στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, από τα καλύτερα παιδιά και από τους καλύτερους γιατρούς που τιμάει τον Νόρκο του Ιπποκράτη και με το παραπάνω μας.

0: Και πάμε νότια στο αγαπημένο Τιμπάκι. Τι κάνετε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλο το ακροατήριο.
0: Δυναμικό παρόν το Τιμπάκι.
1: Αυτό το τραγουδάκι το αφιερώνω στους δυο μου αγαπημένους σταθμούς, στον Ερωτόκριτο
0: και στο
1: Κριτικό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μας. Να είστε καλά που μας έκανετε παρέα.
0: Την καλό αγάπη βράδυ, μου, την αγάπη μου.
1: Να αφιερώσω και στο Σωμαροστελή, το συμπεθερό μου.
0: Βεβαίως.
1: Είναι, συμπεθερός μου. Και στον Κουρσάρο θα σου πω στην άλλη εκπομπή με την άλλη από το βιβλίο του που είναι πολύ ωραίες.
0: Να είστε καλά, την αγάπη
1: μου
0: στο Τιμπάκι.
1: Καλή συνέχεια και εμάς την έχετε.
0: Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα.

Πάντως όσες φορές πέρυσι, λόγω που ασχολούμαι λίγο με το ποδόσφαιρο, πήγαινα σχεδόν κάθε χρόνο στο Τυμπάκι, πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ τη φιλοξενία των ανθρώπων εκεί, της ομάδας του Τυμπακιού που έχει άνοδο και φέτος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Θα είναι ένα όμορφο πρωτάθλημα γιατί θα είναι και ομάδες της Κρήτης όλες. Και εύχομαι και στο Τυμπάκι καλή επιτυχία στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής κατηγορίας. Εγώ καιρά και ερχόντισα είχα

Και μετά λοιπόν το Ρασιδάκι, το Πετσάκι, το Μιχάλη και το Γιάννη, μας παίζει και ο χρόνος. Πάμε Κίσα μου με Μιχάλη Πετσάκι αλλά και Μάρκο Ρενιέρη αυτή τη φορά. Λέει ο Μάρκος ο Ρενιέρης και ο Μιχάλης ο Πετσάκης, ψεύτη και αγάπη έκαμα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε διορατικοί, να προσέχουμε από ψεύτικες αγάπες, ψεύτικες φίλους, ψεύτικους ανθρώπους. Γενικά ό,τι ψεύτικο χαλάει τη ζωή μας. Έχουμε κι εμείς μια ευθύνη για τις επιλογές μας.

0: 30 χρόνια ραδιόφωνο, 30 χρόνια Κώστας Γουβεράκης, 18.000 ώρες εκπομπών, 500.000 τηλέφωνα επικοινωνίας, 1.500 διαγωνισμοί, 200 συνεντεύξεις, 5 ραδιοφωνικοί σταθμοί, 30 χρόνια ραδιόφωνο, επικοινωνία χωρίς όρια, σε όλο τον κόσμο από άκρη σ' άκρη. 30 χρόνια Κώστας Γουβεράκης και συνεχίζουμε δυναμικά, εδώ είμαστε.
1: Εδώ και απόψε, εδώ είμαστε στα καλύτερα σας έχω, στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο, με αγαπημένα τραγούδια, όπως και αυτό που έχει επιλέξει η Ελένη από Χανιά και το αφιερώνει σε όλους τους φίλους της, σε όλη τη ραδιοπαρέα και στην εκπομπή. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και στην Αναστασία, μας ακούει επίσης εδώ στα Χανιά, στο χώρο της εστίασης, εργαζόμενη, λέει, από το χώρο της δουλειάς. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Από το ξεκίνημα, λέει, ακούω τώρα, μπόρεσα να στείλω το μήνυμά μου. Να είσαι καλά, καλή ξεκούραση. Βασίλης Κουλάς, μαδάρες μου χανιώτικες, κορφή του Ψιλορίτη. Γεια σου, παντέρ μικρίτη.

Και μετά. Και μετά λοιπόν το Βασίλη Σκουλά, το επόμενο το έχετε επιλέξει από Νίκο Καρκάνη. Να το στείλω για το Μανώλη που μας ακούει στα Σκύφου, στα Σφακιά. Τον ευχαριστώ πολύ για τα καλά του λόγια, να είναι καλά.

Και εδώ κάπου τελειώσαμε για δύο ολόκληρες ώρες. Κάναμε την παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Ερωτόκριτο, στον Γιώργο και στον Μανώλη Λεκάκη, που χάρη και στο σταθμό αυτό, αλλά και στο δικό μας, φέραμε τόσο πολύ κοντά την Ανατολική και τη Δυτική Κρήτη. Δεν ξεχνάμε αύριο το πρωί. Αύριο λοιπόν, λίγο μετά τις 8 και 10, συντονισμένοι όλοι και όλες στον Ερωτόκριτο και στο Κρητικό Ράμα. Μανώλης Λεκάκης είναι ο άνθρωπος που μας φτιάζει την ημέρα. Εμείς το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός, την ερχόμενη Τετάρτη.

Και εδώ κάπου τελειώσαμε για δύο ολόκληρες ώρες. Κάναμε την παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Ερωτόκριτο, στον Γιώργο και στον Μανώλη Λεκάκη, που χάρης και στο σταθμό αυτό, αλλά και στο δικό μας, φέραμε τόσο πολύ κοντά την Ανατολική και τη Δυτική Κρήτη. Δεν ξεχνάμε αύριο το πρωί. Αύριο λοιπόν, λίγο μετά τις 8 και 10, συντονισμένοι όλοι και όλες στον Ερωτόκριτο και στο Κρητικό Ράμα. Μανώλης Λεκάκης είναι ο άνθρωπος που μας φτιάζει την ημέρα. Εμείς το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός, την ερχόμενη

και την Κρήτη. Δεν ξεχνάμε αύριο το πρωί. Αύριο λοιπόν, λίγο μετά τις 8 και 10, συντονισμένοι όλοι και όλες στον Ερωτόκριτο και στο Κριτικόραμα. Μανώλης Λεκάκης είναι ο άνθρωπος που μας φτιάζει την ημέρα. Εμείς το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός, την ερχόμενη Τετάρτη, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, για μία ακόμα εκπομπή παντός καιρού. Από τον Κώστα Γουβεράκη σας ευχαριστώ πάρα πολύ και το φινάλι με ένα αγαπημένο τραγούδι από ένα πολύ πολύ αγαπημένο άνθρωπο, με Μανώλη Κονταρό. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: αποκλειστικά στο Κριτικόραμα. Παραδοσιακά κριτικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές χορδές, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο Κριτικόραμα, στους 93,8. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα στις Χρυσές Χορδές.
1: Κριτικόραμα, 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλη η κριτική.
2: Δεν παίρνει μπροστά. Ελλάς Σέρβις και 1057.

Η Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις χρυσές χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στο πελάγος η μοναξιάς γυρεύω να ανταμώσω.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εμείς

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tributes των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

γκρέμισα τι λόγικες. Εγκρέμισα τι λόγικες. Και του δουνιά τα πρέπει. Σ' αγάπη σου τον έγκρεμο. Και στους 7 το δετή.

Λίγος περίσας και ψιέ μπλέξα στην αγάπη σου. Μπλέξα στην αγάπη σου. Και ποιος θα με ξεπλέξει χωρίς μυαλό και λογική. Λίγος περί

0: Ευχαριστούμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: η μυρισμένη σου αγκαλιά των ελαιώνων κήπος. Κι όντε θα μπω αναστάσιμος μες στην καρδιά μου χτύπος.
1: Κρήτη μου, όμορφο νησί, νησί του παραδείσου, ερωτόκλητος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα σγουρό με λαχρίνο, ο Θεέ μου καλή ταχύ, ο Θεέ μου καλή ταχύ.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άμα για σένα ο χωρισμός είναι απλά μια λύση, για μένα είναι μια ζωής όνειρο που...
0: Ερωτόκριτος 87,9. Κάθε ώρα είναι ώρα για ερωτόκριτο.
2: Τον ίδιο μου τον εαυτό εξεπέρασα για σένα.

Αγάπη κοπελιά μου, αγάπη, αγάπη είναι να αγαπάς πιο πάνω από τη ζωή σου. Και την καρδιά σου να ρωτάς κι όχι τη λογική σου. Αν είχε η καρδιά μυαλό, ποτέ δεν θα πονούσε. Εκείνο που μας αγαπά, εκείνο θα αγαπούσε.

Κι όμως εσύ μου λες πως μ' αγαπάς κι εγώ πως σε πιστεύω. Ακόμα και το ψέμα σου έμαθα να λατρεύω. Πες μου τη λέξη σ' αγαπώ, πως θέλεις να στη λέω. Με τι να συνοδεύεται, με γέλιο ή θες να κλαίω. Κι άμα σ' αρέσει να πονώ, χάρη θα στο ζητήσω. Να με πληγώνεις πιο συχνά.

μα είναι χαρτί και δεν μπορεί για να μου δώσει χάδι. Κι αν αισθανθείς τον ύπνο σου κάτι να σε παιδεύει, μη φοβηθείς, η σκέψη μου είναι και σε χαΐδι.

κι αν αισθανθείς στον ύπνο σου κάτι να σε παιδεύει, μη φοβηθείς, η σκέψη μου είναι και σε χαϊδεύει. Μη φοβηθείς αν αισθανθείς, μη φοβηθείς αν αισθανθείς κάτι στα σωτικά σου. Εγώ σκαλίζω για να βρω μια θέση.

Χαρόσε κοπελιά μου αν, λέω αν, αν κάποιος κάπου κάποτε σου δώσει δυο λουλούδια, πες του πως κάποιος Νικολή σου έγραφε.

μου τρόπο που δεν μπορεί να βάλει ο νους τον αλωνών ανθρώπο. Εγώ Μητσιό όμως σ' αγαπώ, μα δεν κατέχεις πόσο. Όσο μπορείς να φανταστείς ακόμα κι άλλο τόσο. Ήθελα να γινόμουν, ήθελα να γινόμουν μες στην καρδιά σου αίμα. Να μην μπορείς ούτε λεπτό να ζεις χωρίς εμένα. Κι ήθελα να είχα δυο καρδιές, τη μια να στη χαρίσω. Ναι, αλλά την άλλη θα κρατήσω εγώ για να μπορώ να ζήσω. Μα δεν μου φτάνει μόνο μια καρδιά, θα ήθελα να έχω κι άλλη. Και με τσι δυο να σ' αγαπώ

Εσένα για σε μη μου εσένα. Εσένα πρέπει μάτια μου έρωτα να σε λένε. Γιατί χτυπάς χωρίς να θες καρδιές.

Αναστορής μιας βραδιάς, αναστορής μιας βραδιάς και μιας αυγής θυμίσου, που σου λέγα ξημέρωσε και μου λέγες κοιμήσου, στην αγκαλιά σου ξημέρωσε.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είναι ο Σινικούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πω στα σφατιά το πολεμό, το κάνω πέτο σάλι. Το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πρέπει στους κοζαλίσμους κόστη άντρας της παρέας να έχει τον καταψύχτη σου σε φύγεμα του κρέας.
0: Ερωτόκριτος. Μόνο κριτικά.

0: να πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι. Και το παραπονιάρι θε σύστηψε. Φτική ζωή δεν πρέπει βιό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Από το χρώμα τη καρδιά βάφτηκε νύχτα πάλι. Κι ταλοή στην ταχυνή ήλιο θα ξεπροβάλλει.
0: Η Κρήτη μας ενώνει. Ερωτόκριτος στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: να σε ξαναβρω.
1: Ερωτόκριτος.
2: Έφυγες, μα δεν σκέφτηκες αυτά που είχαμε ζήσει. Καλοστραδιά, και μη μου πεις πως μ' είχες αγαπήσει.

θα το μάθεις αν πόνο. Δεν θα το μάθεις αν εμπονώ, αν σ' αγαπώ και πόσο. Αν σ' αγαπώ και πόσο κι αν παλεύω μέσα μου να μην το φανερώσω.

καρή, πως την αγαπώ. Φεγγάρι πως την αγαπώ, Μιτζή το πιζνά Γιάννη. Μιτζή το πιζνά Γιάννη, τη

που έχει στέναγμο. Η νύχτα που έχει στέναγμο και ο πόνος της τσεπάζει. Κι ο πόνος της τσεπάζει ανάθεμα σε για καρδιά. Πόσο πολύ σου μοιάζει

τα στεναγυρίζει κι όπου πονούνε οι ψυχές πηγαίνει και καθίζει. Στίγη μυθιά μου, για σε μη μου στίγη μυθιά μου η μοναξά. Άντες, στίγη μυθιά μου κάθαργα η μοναξά με βρύνει. Η μοναξά με βρύνει να μην αφήσει ζωντανό

Πρόσεκο, παιδιά μου. Στο κάτω κόσμο να διαβείς. Στο κάτω κόσμο να διαβείς. Ο πίσω θα σε φέρω. Ο πίσω θα σε φέρω και να με πούνε ανατρώ. Α, δεν το καταφέρω.

ό,τι τζαβαρώ. Για σε μη μου ό,τι τζαβάρω στο μυαλό, ό,τι κι αν θελήσω. Ό,τι κι αν θελήσω μέσα σε 24 ώρες θα τα

δε συγχωρώ τα λάθη σου, τσερά μου. Δε συγχωρώ τα λάθη σου, όσο κι αν σου έχω πάθος. Όσο κι αν σου έχω πάθος, ποτέ τσενείς δε πλήγωσαι, ναι, τον άλλο κατά λάθος.

0: δεν είναι ο θάνατος του χωρισμού αιτία. Του χωρισμού αιτία το αν και πόσο μ' αγαπάς δεν έχει σημασία.
1: Ερωτόκριτος στους 87,9. Μια συνάντηση με την παράδοση.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Η Κρήτη εκατάντησε κάτεχε σαν το σκήνο που δύσκολα ξεραίνεται και κριτικός θα είναι.